0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έχουμε και λέμε, ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στου δειλινού του λάχρου αποκοιμήθηκα σαν ξένος, σαν ξενάχη, σαν πάντα ξένο. Ήρθε και κατακάθισε

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Το πρώτο φως της μέρας μας βρίσκει εδώ, στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είμαι ο Δημήτρης Μηδάνης και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί με όλες τις ειδήσεις που πρέπει να γνωρίζουμε, αλλά κυρίως με τις μουσικές που αγαπάμε και τα τραγούδια που αγαπάμε και τα τραγούδια που θα ομορφύνουν αυτό το πρωινό. Φτιάξτε λοιπόν καφέ, δυναμώστε τον ήχο και πάμε να ξεκινήσουμε. Για τις δύο επόμενες ώρες, Δημήτρης Μηδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη φροντίδα του ήχου.

Σήμερα στα λόγια Καθημερινής Σοφίας φιλοξενούμε μία από τις σημαντικότερες καλλιτεχνικές μορφές του 20ου αιώνα. Βραβεύτηκε με Όσκαρ, διέπρεψε με λαμπρή καριέρα στο Χόλιγουντ και άφησε το στίγμα του για τις αμφιλεγόμενες ιδέες του. Μιλώ για τον σπουδαίο σκηνοθέτη που έμεινε στην ιστορία ως ο σκηνοθέτης των ηθοποιών, τόσο στη σκηνή όσο και στην οθόνη, καθοδηγώντας τους σκηνοθετικά σε συνολικά 21 υποψηφιότητες και 9 βραβεία Όσκαρ. Είναι ο Ελία Καζάν. Ήταν μια μέρα σαν αυτή, 7 Σεπτεμβρίου του 1909, όταν γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, ο ελληνικής καταγωγής διακεκριμένος σκηνοθέτης, σεναριογράφος και συγγραφέας. Το πραγματικό του όνομα ήταν Ηλίας Καζαντζόγλου. Να με λέτε Ηλία, όπως με έλεγε η μάνα μου. Θυμώνω όταν οι Αμερικανοί με λένε Ηλία. Αυτά είχε πει. Είχε πει επίσης ότι κάθε ταινία που έχει επιτυχία έχει ένα μικρό θαύμα μέσα της. Το ίδιο συμβαίνει και σε ένα τραγούδι και σε ένα πίνακα και σε ένα ποίημα και σε ένα βιβλίο και σε μια θεατρική παράσταση, αλλά και στην ίδια τη ζωή. Η ζωή είναι γεμάτη λοιπόν από πράγματα που μπορούμε να οργανώσουμε, να προβλέψουμε και να ελέγξουμε, αλλά τα πιο πολύτιμα συχνά συμβαίνουν εκεί που ο έλεγχος σταματά.

Αυτό ήταν ένα ορχιστρικό θέμα από την ταινία του Ηλία Καζάν, «Αμέρικα, Αμέρικα», η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, μια ταινία βασισμένη στο αυτοβιογραφικό βιβλίο του Ηλία. Η Ηλία Καζάν, η ταινία που αφηγείται την ιστορία του Έλληνα Σταύρου Τοπούζογλου στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο Σταύρος, τον οποίο ενσάρκωνε, αφηγείται την ιστορία του Έλληνα Σταύρου Τοπούζογλου στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο Σταύρος, τον οποίο ενσάρκωνε,

Μέρικα, πάμε στο 1964. Μια μέρα σαν αυτή ο Μίκης Θεοδωράκης καταγγέλει τον αποκλεισμό του από το Φεστιβάλ Αθηνών, όπου επρόκειτο να παρουσιάσει το λαϊκό του ορατόριο με τίτλο «Άξιον εστί σε ποίηση Οδυσσέα Ελίτη».

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
2: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
1: Έλας ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της δίνει 115 και εσύ μου δίνεις μόνο 25.
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Πριν από 26 χρόνια κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι. Άλκης της πρωτοψάλτη, Νίκος Αντίπας, Λίνα Νικολακόπουλου. Είκοσι λεπτά μετά τις 6, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Δεν είπαμε τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι πάρα πολύ εύκολοι, το 210-60-13-168-9. Και βέβαια μπορείτε να μας στέλνετε μήνυμα στη σελίδα μας στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, κενό διάστημα ανάμεσα στο δεύτερο και στο πρόγραμμα. Και μπορείτε να μας στείλετε ό,τι επιθυμείτε. Τη σκέψη σας, την καλημέρα σας, μια φωτογραφία για να δούμε τι βλέπουν τα όμορφα μάτια σας αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες. Λοιπόν, Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, ανατολή του ήλιου θα έχουμε σε λίγη ώρα στις 6:59 και δύση του ηλίου στις 19:45. Σήμερα γιορτάζει η Κασιανή, ο Κασιανός, ο Ονισφόρος, η Ονισφόρα και ο Σόζον. Χρόνια τους πολλά. Χρόνια πολλά και σε όσους έχετε γενέθλια σήμερα. Στις επετείους είναι Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, Παγκόσμια ημέρα ευαισθητοποίησης για την μυϊκή δυστροφία τύπου Ντισέν και Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς.

0: να δούμε πού θα βγει.
1: Ένα τραγούδι με τον Πέτρο Βαγιόπουλο, ο οποίος έγραψε τη μουσική, τους στίχους έγραψε η Μερόπη Γραμμένου, μαζί με τους Ουαρέ, άντε να δούμε που θα βγει. Και μια μέρα σαν αυτή, στις 7 Σεπτεμβρίου του 1949, γεννήθηκε στους Οφάδες της Καρδίτσας ο συνθέτης, ο αγαπημένος συνθέτης Πέτρος Βαγιόπουλος, ο οποίος σπούδασε μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και για αρκετά χρόνια δίδαξε σε φροντιστήρια. Η αιμονή του όμως, ή μάλλον η αγάπη του, ιδιαίτερη αγάπη του για τη μουσική και το τραγούδι, τον οδήγησαν να παρατήσει οτιδήποτε άλλο και να αφοσιωθεί σε αυτό, στο τραγούδι. Έτσι λοιπόν το 1977 συνεργάστηκε με τον ποιητή Δημήτρη Χριστοδούλου, ενώ το 1983 γνώρισε τον Μανώλη Ρασούλη και συνεργάστηκαν περίπου για 30 χρόνια σε πάρα πολλούς δίσκους και αρκετές συναυλίες. Στα γεγονότα τώρα, σαν σήμερα το 1912, οι κάτοικοι της Σάμου υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη κηρύσουν επανάσταση, επιδιώκοντας την αυτοδιάθεση του νησιού και την ένωσή του με το Βασίλειο της Ελλάδος. 1936, με τον αναγκαστικό νόμο 95 της δικτατορίας Μεταξά, ιδρύεται η ΙΡΕ, η Υπηρεσία Ραδιοφωνικών Εκπομπών, για την διαπαιδαγώγηση, μόρφωση και ψυχαγωγία του κοινού, υπήρξε ο πρόδρομος της ΕΡΤ. Και το 1960, μια μέρα σαν αυτή, ο διάδοχος του ελληνικού θρόνου, Κωνσταντίνος, κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοεία με το σκάφος τύπου Dragon κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίση ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.
2: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

55 λεπτά μετά τις 6, ένα πλοίο για τον Παράδεισο, Φίλιππος Πλιάτσικας και Δραμαμίνη. Αυτό το πλοίο λοιπόν για τον Παράδεισο περνάει μέσα από την κόλαση. Κάπως έτσι δεν είναι η ζωή, με τα πάνω της, με τα κάτω της, αλλά πάντα με έναν όμορφο προορισμό στο μυαλό. Και έτσι, με αυτή τη σκέψη, μπήκαμε κιόλας στο δεύτερο ραδιοφωνικό μας ημίωρο. Ο Δημήτρης Μηδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Στο μικρόφωνο για τις δύο επόμενες ώρες, από τις 6 ως τις 8 για ολόκληρη αυτή την εβδομάδα. Και βέβαια στη φροντίδα του ήχου είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Και το ταξίδι μας συνεχίζεται με τις ειδήσεις της μέρας, αλλά κυρίως με τα τραγούδια που αγαπάμε.

Αυτός ήταν ο αγαπημένος Θηβαίος, ένα τραγούδι που γνωρίσαμε από τους συνήθεις υπόπτους εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, πάντα και μόνο. Λοιπόν, αρκετά τα μηνύματά σας, καλημέρα ξανά σε όλες και σε όλους και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεφυλίσουμε παρέα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων αλλά και να κάνουμε μια βόλτα στα μεγαλύτερα ενημερωτικά sites για να δούμε ποιες είναι οι κυριότερες ειδήσεις της μέρας, τι συμβαίνει γύρω μας, τι συζητιέται περισσότερο αυτή την ώρα και τι πρέπει να γνωρίζουμε για να είμαστε ενημερωμένοι. Σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων από την οικονομία και τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών έως τις επόμενες εκλογές, τα ελληνοτουρκικά, την αμυντική θωράκιση της χώρας και τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης θα παρουσιάσει σήμερα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η σχετική συνέντευξη τύπου θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μόλις 10 εμπορικά πλοία διέρχονταν κατά μέσο όρο καθημερινά από τα στενά του Ορμού στις τελευταίες 10 μέρες. Είναι ο χαμηλότερος αριθμός από το Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της ναυτιλιακής κίνησης. Από σήμερα μέχρι και για το επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να δούμε τι πρόκειται να συμβεί αν θα συνεχίσουν οι αμερικανικές και οι ιρανικές επιθέσεις στα δεξαμενόπλια. Λίγο μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς πρόκειται να γίνει η δεύτερη φάση των διορισμών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για την κάλυψη των κενών στις σχολικές μονάδες και ο συνολικός αριθμός των αναπληρωτών εκτιμάται ότι θα ανέλθει μέχρι το τέλος του χρόνου σε 45.000, όπως δήλωσε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Σε αυξημένη ετοιμότητα τίθενται οι αρμόδιες αρχές σε μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς σήμερα προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στην κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται οι περιοχές της Θάσου, της Χαλκιδικής, των Σποράδων και της Μαγνησίας, της Φθιώτιδας, της Βιωτίας, της περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας αλλά και της περιφέρειας της Αττικής, περιλαμβανομένης των Κυθήρων, της Κορινθίας, της Λακωνίας, της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου και της Ικαρίας αλλά και της περιφέρειας του Νοτιού Αιγαίου και της Κρήτης.

ένα τραγούδι για την πόλη, για την Κωνσταντινούπολη, Ελένη Γιώγα στους στίχους, Εμπανθία Ρεμπούτσικα, Έλλη Πασπαλά, και ταξιδεύουμε εκεί. Μια μέρα σαν αυτή ήταν 6 προς 7 Σεπτεμβρίου του 1955, μια ημερομηνία βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μνήμη του ελληνισμού. Μιλώ για τα Σεπτεμβριανά, τα οποία δεν άφησαν πίσω τους μόνο υλικές καταστροφές, άφησαν φόβο, πόνο, ξεριζωμό και μια βαθιά πληγή στις ψυχές των ανθρώπων. Και λίγα χρόνια αργότερα έχουμε τις απελάσεις του 1964, οι οποίες ήρθαν να δώσουν ένα ακόμα πιο σκληρό πλήγμα στη ρωμιοσύνη της πόλης. Από εκείνη την ιστορική περίοδο αντλεί το υλικό του το μυθιστόρημα «Οι σιρήνες του Βοσπόρου» της Μέρης Μαγουλά. Ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα βιβλίο που μας μεταφέρει στην Κωνσταντινούπολη, συγγνώμη, Χαρτινή Πόλη. Ένα βιβλίο που μας μεταφέρει στην Κωνσταντινούπολη του 1955, σε μια πόλη ζωντανή, πολυπολιτισμική, γεμάτη ανθρώπους, γεμάτη ήχους, γειτονιές και πολλές καθημερινές ιστορίες. Και μέσα από τους ήρωες του μυθιστορήματος γινόμαστε κοινωνοί μιας εποχής που σε λίγες μόνο ώρες πρόκειτο να αλλάξει η ζωή όλων μία για πάντα. Η Μέρη Μαγουλά δεν επιχειρεί να γράψει ένα ιστορικό βιβλίο. Ως μυθιστοριογράφος αξιοποιεί τη βιβλιογραφία και τις μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν εκείνα τα χρόνια και μεταφέρει την ιστορία μέσα στη ζωή των ηρώων της. Έτσι τα μεγάλα γεγονότα αποκτούν πρόσωπο ανθρώπινο. Οι φόβοι, οι απώλειες, οι απογορισμοί αλλά και οι σχέσεις και τα συναισθήματα των ανθρώπων βρίσκονται στο επίκεντρο της αφήγησης. Και πίσω απ' όλα υπάρχει ένα ερώτημα που εξακολουθεί να ζητά απάντηση. Πώς ένας τόπος που υπήρξε για αιώνες και τίδα μιας ακμάζουσας ρωμιοσύνης έφτασε να έχει σήμερα τόσο μικρή ελληνική παρουσία. Οι σιρήνες του Βοσπόρου λοιπόν δεν γράφτηκαν για να αναμοχλεύσουν το μίσος, ούτε για να ξανανοίξουν πληγές. Γράφτηκαν για να μας θυμίσουν, για να μην χαθούν οι μαρτυρίες, οι άνθρωποι και οι ιστορίες πίσω από τα γεγονότα και κυρίως για να γνωρίσουν οι νεότερες γενιές μια πλευρά της ιστορίας που δεν πρέπει να ξεχαστεί, γιατί η μνήμη όταν μετατρέπεται σε γνώση δεν διχάζει. Μπορεί να γίνει δρόμος προς την κατανόηση και τελικά προς την ειρήνη. Αυτό είναι και το βαθύτερο νόημα, το βαθύτερο μήνυμα που αφήνει το βιβλίο, να θυμόμαστε το παρελθόν όχι για να ζούμε μέσα σε αυτό αλλά για να μπορούμε να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Οι σιρήνες του Βοσπόρου κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Χάρτινη Πόλη. Είναι το νέο βιβλίο της Μέρης Μαγουλά. Θα δώσουμε αντίτυπα του βιβλίου σε εσάς που θα στείλετε μήνυμα τώρα στη σελίδα μας στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Μου γράφετε το ονοματεπώνυμό σας, αριθμό κινητού. Θα μου γράψετε τον τίτλο του βιβλίου, «Οι σιρήνες του Βοσπόρου». Θα στείλετε το μήνυμά σας. Θα γίνει κλήρωση στο τέλος της εκπομπής και θα επικοινωνήσω με τους νικητές για να τους πω πώς θα παραλάβουν το βιβλίο τους.

Τάσος Μπουλμέτιος στους στίχους, Σεβανθία Ρεμπούτσικα στη μουσική, ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου από την Πολίτικη Κουζίνα το τραγούδι που ακούσαμε. Και να πούμε ότι η νεοελληνική γλώσσα ως αποτέλεσμα της μακραίωνης ιστορίας της Ελλάδας και της τουρκοκρατίας έχει ενσωματώσει πάρα πολλές τουρκικές λέξεις και φράσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται συχνά στην καθημερινή μας ομιλία. Πολλές από αυτές τις εκφράσεις μάλιστα έχουν περάσει αμετάφραστες, ενώ άλλες έχουν υποστεί κάποια προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα. Και λέω να ρίξουμε μια ματιά σε κάποιες από αυτές τις φράσεις. Είναι αυτό που η φράση που λέμε στο τσακίρ κέφι, ήρθε στο τσακίρ κέφι. Προέρχεται από το τσακίρ και γύφε. Η φράση αυτή σημαίνει στο αποκορύφωμα της επιθυμίας, κυρίως εξαιτίας του αλκοόλ, αν χρησιμοποιείται γενικότερα για καταστάσεις έντονης χαράς ή γλεντιού. Έχουμε μια άλλη έκφραση, τη λέμε αρκετά συχνά, την έχετε ακούσει, είναι το αϊσιχτήρ από την τουρκική βρισιά σιχτήρ που χρησιμοποιείται ως έκφραση αγανάκτησης, είναι αντίστοιχη μιας άλλης που χρησιμοποιούμε, ας επιτραπεί η λέξη το γαμότο. Μετά λέμε αυτός έχει το χαβά του ή αυτή έχει το χαβά της. Η λέξη χαβά στα τουρκικά σημαίνει κατάσταση ή αέρας. Όταν λέμε ότι κάποιος κάνει το χαβά του, εννοούμε ότι είναι σε μια κατάσταση που δεν καταλαβαίνει ή δεν ακούει τους άλλους. Έχουμε μια άλλη έκφραση επίσης, το πήρε το κολάι από την τουρκική λέξη κολάι που σημαίνει εύκολο. Στην ελληνική σημαίνει ότι εξοικειώθηκε με κάτι ή το κάνει πάρα πολύ εύκολο. Έχουμε και μια ακόμα έκφραση που θυμήθηκα, το πήγε στράφι από το τουρκικό ιστράφ που σημαίνει σπατάλι και χρησιμοποιείται για να εκφράσει κάτι που δεν απέδωσε ή δεν αξιοποιήθηκε.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αυτό είναι το «Η καρδιά μου πονεί για εσάς» ή όπως έμεινε γνωστό ως «Τικ-τακ». Αυτή τη μελωδία είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα τη δεύτερη ραδιοφωνική μας ώρα, ταξιδεύοντας στην Ελλάδα μιας άλλης εποχής, τότε που η οπερέτα ήταν κομμάτι αναπόσπαστο της μουσικής και θεατρικής ζωής της χώρας. Και η σημερινή ημερομηνία έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς στις 7 Σεπτεμβρίου του 1883 γεννήθηκε ο άνθρωπος που έμελε να γίνει ένας από τους σημαντικότερους πρωτεργάτες της ελληνικής οπερέτας, ο Θεόφραστος Σακελαρίδης, με καταγωγή από το Λιτόχωρο της Μακεδονίας. Συνθέτης, μαέστρος, πολυγραφότατος δημιουργός, κατάφερε να ενώσει στις μελωδίες του διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, την ελληνική παράδοση, την καντάδα, το δημοτικό τραγούδι, την ιταλική όπερα και τα ευρωπαϊκά ακούσματα της εποχής. Με μουσική γεμάτη μελωδία, ζωντάνια, με χιούμορ και με συνέστημα, έδωσε στην ελληνική οπερέτα ένα δικό της ξεχωριστό πρόσωπο. Και ανάμεσα στα έργα που έμειναν βέβαια στην ιστορία βρίσκεται ο βαφτιστικός, η δημοφιλέστερη ίσως ελληνική οπερέτα, που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1918 και μας χάρισε τραγούδια που εξακολουθούν να μας συγκινούν μέχρι σήμερα. Ένα από αυτά λοιπόν ήταν και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, «Η καρδιά μου πονεί για εσάς». Ένα τραγούδι που περισσότερο από έναν αιώνα μετά εξακολουθεί να χτυπά στο ρυθμό της ελληνικής μουσικής μνήμης. Δημήτρης Μηδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών για τις 2 ώρες, από τις 6 ως τις 8 για ολόκληρη αυτή την εβδομάδα θα είμαστε παρέα. Στη φροντίδα του ήχου είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου.

Αυτή ήταν η Στέλλα Γκρέκα, η ντίβα της ελαφράς μουσικής, μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελαφρού τραγουδιού. Εμφανίστηκε μάλιστα και περιστασιακά και στον κινηματογράφο. 9 λεπτά μετά τις 7 και να σας πω ότι στις 11 Σεπτεμβρίου η Κίμη ανοίγει τις πόρτες του πατρικού σπιτιού ενός μεγάλου Έλληνα και ενός σπουδαίου ανθρώπου της παγκόσμιας επιστήμης, του Γεωργίου Παπανικολάου. Το σπίτι όπου μεγάλωσε ο άνθρωπος που πραγματικά άλλαξε την ιστορία της προληπτικής ιατρικής μετατρέπεται σε μουσείο και γίνεται ένας ζωντανός τόπος μνήμης, γνώσης αλλά και έμπνευσης. Ένας χώρος που δεν έρχεται απλώς να μας θυμίζει το σπουδαίο επιστημονικό έργο του Παπανικολάου, αλλά να μας γνωρίσει καλύτερα τον ίδιο τον άνθρωπο πίσω από αυτό. Ο Παπανικολάου δεν ήταν βέβαια μόνο επιστήμονας που συνδέθηκε για πάντα με το Test Pap και που συνέβαλε καθοριστικά στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Ήταν ένας άνθρωπος με ανήσυχο πνεύμα, βαθιά κοινωνική ευαισθησία, επιμονή και πίστη στη δύναμη της γνώσης. Το νέο μουσείο λοιπόν έχει μια ξεχωριστή αποστολή να φωτίσει όχι μόνο τον Pap της επιστήμης αλλά και το Γιώργο της καθημερινότητας, το παιδί της Κίμης, το μαθητή, το νέο που αναζητούσε το δικό του δρόμο, τον άνθρωπο που αγαπούσε τη μουσική, που προβληματιζόταν για την κοινωνία και που δεν φοβήθηκε να αμφισβητήσει τα δεδομένα της εποχής του. 11 λοιπόν Σεπτεμβρίου η Κίμη ανοίγει τις πόρτες του πατρικού σπιτιού του Γεωργίου Παπανικολάου.

Αυτός είναι ο ένας και μοναδικός Γιάννης Πάριος. Η μουσική του Γιώργου Χατζηνάσου, 13 λεπτά μετά τις 7. 2 10 60 13 168 και 9, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Και βέβαια στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Όπως επίσης μπορούμε να μιλάμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή του δεύτερου προγράμματος ή τις προσωπικές μου σελίδες στο Facebook, στο Instagram και στο X. Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 18 έως 32, στη Θεσσαλία από 21 έως 34, στην Ήπειρο από 21 έως 37, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 20 έως 38, στα νησιά του Ιωνίου από 18 έως 35, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 22 έως 34, 34 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες από 22 έως 32, στα Δωδεκάνησα από 20 έως 37 και στην Κρήτη από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, όσον αφορά την Αττική, περιμένουμε ηλιοφάνεια σήμερα. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 27 έως 34 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία στο κέντρο θα κυμανθεί από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, καλημέρα ξανά σε όλες και σε όλους. Καλημέρα σε εσάς που τώρα ανοίξατε το ραδιοφωνό σας και είστε συντονισμένοι εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, στους 103,7, στους 102,9 ή στους 90 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αυτός ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, ένα τραγούδι που έγραψε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης πάνω στην ελεγχία του Ετεοκλή Τσόλη ή, έτσι όπως το γνωρίζουμε οι περισσότεροι, Λάκη Τσόλη, του βοτανικού μάγκας, ένας μάγκας που πιθανόν εργαζόταν ως βοτανιστής στα περιβόλια της Κολοκυνθούς και τα βράδια να τα έπινε στις ταβέρνες του Βοτανικού και στα μπουζούκια. Και για τη συνέχεια από τον Γιώργο Νταλάρα θα πάμε στον Απόν και στη Μαριό, οι οποίοι μεταφέρουν στις streaming υπηρεσίες το Ρεμπέτικο, μια ανατρεπτική συνεργασία που έκαναν λίγο πριν από το καλοκαίρι, αποδεικνύοντας τη διαχρονικότητα της μουσικής και την ικανότητα της να γεφυρώνει το χθες με το σήμερα και τις διαφορετικές γενιές βέβαια.
1: Μαριό, πόσο κάνει ένα γένα?
2: Αναλόγως ποιος μετράει. Να.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά. Μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

Απόν και Μαριού, το Ρεμπέτικο, και θα πάμε στην αρχαία αγορά, τη ρωμαϊκή αγορά, αλλά και την πλατεία Μονεστεράκη, όπου τα χρόνια της τουρκοκρατίας ήταν η έδρα του εμπορικού κέντρου της πόλης, και εκεί είναι που βρίσκεται η πλατεία Αβυσσινίας, και εκεί είναι που χτυπάει από τις αρχές του 19ου αιώνα η καρδιά μιας ακόμη αγοράς, γνωστής και ως Γιουσουρούμ. Είναι γραφική, είναι ιστορική, είναι ξακουστή αυτή η πλατεία και βρίσκεται μεταξύ των οδών Ερμού, Ιφέστου, Αγίου Φιλίππου, και υπάρχουν διάφορες εκδοχές ως προς το πώς αποκτήθηκε το όνομά της. Μία μάλιστα από αυτές υποστηρίζει ότι αυτό οφείλεται στους Αιθίωπες που ζούσαν παλαιότερα εκεί, οι οποίοι δούλευαν για λογαριασμό των Τούρκων. Και αν σήμερα η Αβυσσινία ονομάζεται Αιθιοπία, η πλατεία έχει διατηρήσει εκείνο το όνομα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συναγερμός στα ξημερώματα στα Πατήσια. Στο νοσοκομείο 55χρονος δέχτηκε πυροβολισμού στα πόδια σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο Οικονομικών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ. Στους ωφελούμενους περιλαμβάνονται ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Στη Γερμανία, νίκη χωρίς αυτοδυναμία για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό αφεντές στις εκλογές στη Σαξονία Anhalt. Επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν μέσω της πλατφόρμας Truth Social. Υποστηρίζει ότι οι εξαγωγές πετρελαίου της χώρας καταραίουν. Απειλές και κατά του νησιού Χάρκ στον Περσικό, από όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος του Ιρανικού αργού. Η Τεχεράνη σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούζ. Πάνω από τα 96 δολάρια το πετρέλαιο Brent. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στις περιφέρειες Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

36 λεπτά μετά τις 7, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο. Δημήτρης Μηδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών και στη φροντίδα του ήχου είναι σήμερα η αγαπημένη μας Παναγιώτα Χρονοπόλου. Ξεκινήσαμε ένα τραγούδι που αγαπάμε ιδιαίτερα με τη φωνή της Χαρούλας, Χάρης Αλεξίου και Βαρβάρα Τσιμπούλη στους στίχους. Στη μουσική ο ένας και μοναδικός Βασίλης Δημητρίου, ένας συνθέτης που στην πορεία της καριέρας του ασχολήθηκε περισσότερο με γραφή μουσικής τραγουδιών για θεατρικές κυρίως παραστάσεις, αλλά και τηλεοπτικές σειρές, από τις οποίες μάλιστα έγινε ευρύτερα γνωστός στη δεκαετία του 90. Ο Βασίλης Δημητρίου έγινε όμως γνωστός και για τις διασκευές που είχε κάνει σε δημοτικά τραγούδια με κύρια ερμηνεύτρια τη Δήμητρα Γαλάνη. Αν θυμάστε το «Άστραψε η Ανατολή», το «Μαρία με τα κίτρινα» και ποιος δεν το ξέρει, το ξέρουν μέχρι και οι Ιάπωνες, και το «Χαλασιά μου». Άστραψε λοιπόν η Ανατολή, Δήμητρα Γαλάνη, Βασίλης Δημητρίου, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα.

Θα μείνουμε βέβαια στον συνθέτη Βασίλη Δημητρίου. Ένα τραγούδι που ακούστηκε για πρώτη φορά το 1970 στο θέατρο Σάτυρα, στο μόνιμο θεατρικό έργο του Κώστα Μουσελά, από το θείασο του Βασίλη Διαμαντόπουλου και του Γιώργου Μιχαλακόπουλου. Οι τρεις τους μάλιστα λίγο καιρό μετά θα γράψουν χρυσές σελίδες στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης με το περίφημο Εκείνος και Εκείνος, και είναι το «Ότι κόσμος μπαμπά».

Περίπου 17 λεπτά πριν το ρολόι μας δείξει 8 και θα πούμε ότι στην Ελλάδα έχουν καταφέρει να επιβιώσουν αρκετά γλωσσικά ιδιώματα και διάλεκτοι που φανερώνουν τη δυναμικότητα αλλά και την ποικιλία της ελληνικής γλώσσας. Ορισμένες περιοχές της Πελοποννήσου πιο συγκεκριμένα ζει μέχρι και σήμερα η τσακώνικη διάλεκτος που συνδέεται άμεσα με τη γλώσσα που μιλούσαν οι αρχαίες Σπαρτιάτες. Προέρχονται από τη δωρική διάλεκτο της αρχαίας ελληνικής και είναι με αυτήν που χρησιμοποιούσαν οι κάτοικοι της αρχαίας Σπάρτης. Οι πρώτες αναφορές για το γλωσσικό αυτό ιδίωμα γίνεται στα βυζαντινά χρόνια. Σήμερα όμως τα τσακώνικα κυριαρχούν σε 9 χωριά που βρίσκονται στις βορειοανατολικές πλαγιές του Πάρνωνα, όπως το Λεωνίδιο ή ο Άγιος Ανδρέας. Οι τσάκονες προσπαθούν να διατηρήσουν ακόμα ζωντανή αυτή τη διάλεκτο, αλλά με αρκετές δυσκολίες. Ο κίνδυνος εξαφάνισης βέβαια είναι υπαρκτός. Όμως η πραγματικότητα είναι δύσκολη, οι φυσικοί ομιλητές μειώνονται και η διάλεκτος κινδυνεύει, όπως είπαμε, να χαθεί. Και μαζί της δεν χάνεται απλώς ένας τρόπος να μιλάμε, χάνεται ένα κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης.

0: Αυτός είναι ο Σεβάχο Ταλασσινός, ο διμάσιμος ήρωας από το αραβικό έπος «Χίλιες και μια νύχτες». Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Αλκίνος Ιαννίδης και χρησιμοποιούμε την έκφραση «τράβηξε τα βάσανα του Σεβάχου του Θαλασσινού», μια φράση που χρησιμοποιείται κυρίως για όποιον ταλαιπωρήθηκε.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου στιγμένο. Ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο.

Από τα πλέον εμβληματικά τραγούδια του Νίκου Καβαδία και του Θάνου Μικρούτσικου ήταν ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου. Ο Μικρούτσικος ήταν αυτός που μελοποίησε τα σημαντικότερα ποίηματα του Νίκου Καβαδία. Ήταν αυτός που ουσιαστικά κατέβασε τον σπουδαίο ποιητή στο ευρύ κοινό, βοηθώντας όλους εμάς να κατανοήσουμε, έτσι όπως έκαναν όλοι οι παλαιότεροι μεγάλοι συνθέτες, που θεωρούσαν ότι ο λαός έχει δικαίωμα στην υψηλή τέχνη.

Και κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή φτάνει σιγά σιγά στο τέλος της. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου που ήσασταν και σήμερα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ για την παρέα, για τα μηνύματα, για τα χαμόγελα και την όμορφη ενέργειά σας. Ανανεώνω το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 6 με καινούρια διάθεση, όμορφη μουσική και φυσικά την καλύτερη παρέα εσάς. 2 ώρες λοιπόν, από τις 6 ως τις 8, Δημήτρης Μηδάνης ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου φρόντισε τον ήχο. Μείνετε εδώ, έρχεται η Μαργαρίτα Μητυλινέου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα.
5: Από του Μπόστ την Μπένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή.
6: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε.
7: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
8: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη Δράμα. Welcome home.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Να κρατήσω το στιχάκι της Λίνας Δημοπούλου που λέει «Είναι το γέλιο σου που τη χαρά ανασταίνει», γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο μόνο γέλια δεν είχαμε. Ο θρίαμβος της ακροδεξιάς εκεί στη Σαξονία στο Άνχαλτ, το τρομερό δυστύχημα στην Τανάγρα, η ανεξέλεγκτη φωτιά που καίει 7-8 μέρες τώρα στην Κόνιτσα, ο τραυματισμός του Ελκαμπή, ο τραυματισμός του Γιαννούλη. Έχουμε λόγους πολλούς για να είμαστε έτσι λίγο στα δύσκολα, γι' αυτό λίγο να περάσουν τα τραγούδια σαν αέρας, να μας χαϊδέψουν το πρόσωπο, γι' αυτό να αλλάξει λίγο αυτό το μέσα μας και να βγει προς τα έξω. Είναι πρωινό Δευτέρας, ξεκινά εβδομάδα, πάμε να την πάρουμε από την αρχή τη βδομάδα. Καλημέρα αγόρια και κορίτσια, αρχίζει η Βόλτα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Λοιπόν, είναι πρωινό της Δευτέρας, φτάσαμε στις 7 του Σεπτέμβρη, 250η ημέρα της χρονιάς, 250 είναι η ημέρα που γιορτάζει η Κασιανή και ο Κασιανός και ο Σόζον, και εδώ θα είμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει 10 ακριβώς. Σήμερα που είναι η Διεθνής ημέρα αστυνομικής συνεργασίας, σήμερα που είναι Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς. Παναγιώτα Χρονοπούλη στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέου στο μικρόφωνο και στα λόγια του αέρα και στην επικοινωνία 2-10-60-13-168 και 169, τρόπος να μιλάμε στο τηλέφωνο. Δεύτερο πρόγραμμα, ο παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ στο στούντιο μέσω Viber, εύκολα και γρήγορα, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες, 2M στη λέξη πρόγραμμα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Επίκληση προς τα πάνω για βροχή σε αυτή τη φθινοπορεινή Δευτέρα που καθόλου εδώ τουλάχιστον στην Αττική δεν την προβλέπει. Θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται μετά από 7-8 μέρες καταστροφής στην Γόνιτσα, που ακόμη μοιάζει να μην υπάρχει τρόπος να οριστεί, να περιοριστεί η φωτιά. Γενικώς είναι λίγο, είμαι και εγώ λίγο βαριά. Ένα κομμάτι είναι αυτό, ένα δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που συμβαίνει στην Γερμανία με το θρίαμβο της ακροδεξιάς του AfD στη Σαξονία, στο κρατήδιο Σαξονίας Anhalt. 39 έδρες έχει πάρει, 42 απαιτούνται για την πλειοψηφία. Δεν είναι αυτό το θέμα μου. Το θέμα μου είναι ότι σχεδόν ένας στους δύο ανθρώπους εκεί ψήφισε τους ναζιστές, ψήφισε τους φασίστες. Και ναι, ξανασκοτεινιάζει ο ουρανός της Ευρώπης. Δεν ωφελεί να το βλέπουμε για να μην το λέμε. Θα ωφελούσε να κάναμε κάτι για να αλλάξουμε την κατάσταση.

Είναι φοβερή η κύκλη που κάνουμε όχι μόνο εμείς οι άνθρωποι, όχι μόνο οι μικρές ομάδες των ανθρώπων, οι μεγάλες ομάδες των ανθρώπων. Είναι φοβερή και τρομερή η κύκλη που κάνει η ιστορία 100 χρόνια μετά. Το έστειλε και ο Λάζαρος το μήνυμα. Η ιστορία κάνει ακριβώς τον ίδιο κύκλο στην Ευρώπη. Ό,τι είχε προηγηθεί του Χίτλερ, ό,τι απολυταρχικό είχε κυριαρχήσει. Υπάρχουν ομοιότητες, υπάρχουν διαφορές, υπάρχουν συνέχειες, υπάρχουν συνέπειες. Ιστορία λέγεται όλο αυτό. Ιστορία.

Λοιπόν, να φύγουν οι καλημέρες, να φτάσουν στη Βιέννη, αρχίζουν τα σχολεία και σήμερα. Χαίρετε στο Σουφλί, στη Βέρεια, την Αίγινα, την Άουσα που έχει ήδη 30 βαθμούς Κελσίου. Χαίρετε στη Τζιά, στη Ρόδο, στη Σφάκα του Λασιθίου, τη Θήβα, τη Ζάκυνθο, την Καλαμπάκα και το Γάβρο, τη Σαντορίνη, το Πύλιο, την Κο, την Τρίπολη, την Άμφισσα, το Πέραμα, τη Σύρο, το Αμίντεο, την Αλεξανδρούπολη και τη Λευκάδα, τη Δράμα και τη Φτελιά, τη Φλόρινα και τη Μητέα, τα Ψαρά, τη Λέσβο και τα Παράκυλα, το Δίλεση, την Κέρκυρα, την Κυριακή του Εύρου, τη Σύφνο, την Κοζάνη, τη Σιτία. Καλημέρες και στην Αθήνα. Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Σύνδεση με News Radio 105,8. Κοροπή, Ανθούσα, Κολωνός, Άλυμος, Εξάρχεια, Νέα Σμύρνη, Παλιό Φάλιρο, Κερατσίνη, Χολαργός, Οροπός, Περέας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σήμερα η εξειδίκευση των μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο Οικονομικών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε πακέτο μέτρων ύψους 2,2 δις ευρώ στους ωφελούμενους, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Στο νοσοκομείο, 55χρονος δέχτηκε πυροβολισμού στα πόδια τα ξημερώματα στα Πατήσια σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Ξεκινά σήμερα η δίκη για τα Τέμπη. Στο επόμενο στάδιο η ακροματική διαδικασία. Νίκη χωρίς αυτοδυναμία για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό αφεντέ στις εκλογές της Γερμανίας στη Σαξονία Anhalt. Οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν καταραίουν, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. Η Τεχεράνη σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούς, πάνω από τα $96 το πετρέλαιο Brent. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην τραπεζίτσα Κόνιτσας σε δύσβατη περιοχή με χαράδρες ή φλόγες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε 10 περιφέρειες της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό έως την 5η λόγω έργων. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν καθημερινά στις 10 παρά 20 το βράδυ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, ως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Η Μεσόγειος δεν είναι μόνο μια θάλασσα. Είναι οι ιστορίες των ανθρώπων της. Μεσογειακή διάλογη. Τέταρτο φεστιβάλ μεσογειακού ντοκιμαντέρ στο Καρλόβασί στη Σάμο. 4 μέρες προβολών και εκδηλώσεων. 5η 24 μέχρι και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026. 21 ντοκιμαντέρ από 7 χώρες της Μεσογείου. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και επειδή έχει μαυρίσει αρκετά η καρδούλα σας και η δική μας η καρδούλα, καλό είναι να βρίσκουμε κάποιες ειδήσεις που μας δίνουν ανάσες, που βάζουν λίγο χρώμα στην ασπρόμαυρη κανονικότητα και καθημερινότητά μας. Τσίμπησα μια είδηση την προηγούμενη εβδομάδα, Πέμπτη Παρασκευή ήταν, που έχει να κάνει με το 39ο Γυμνάσιο της Αθήνας. Στην Κυψέλη βρίσκεται η έδρα του. Μια καθηγήτρια τι έκανε, είδε έναν άσχημο τοίχο και αποφάσισε να αλλάξει το σχολείο. Δεν ξέρω αν την είδατε την είδηση, αλλά πώς ξεκίνησε η ιστορία. Πριν από 2,5 χρόνια, μια μαθήτρια μου τζούρωσε ένα τοίχο εκεί στο 39ο και τη ρώτησε αυτή η καθηγήτρια γαλλικών, το όνομα της είναι Ρέα Νταζή. Της λέει, γιατί το έκανες αυτό? Και απάντησε η μαθήτρια, αφού είναι ήδη χάλια ο τοίχος, τι σας πειράζει? Και άρχισε να αναρωτιέται η γυναίκα αυτή πώς θα μπορούσε ο τοίχος να μην φαίνεται τόσο χάλια. Η λέξη είναι επί τούτου χρησιμοποιημένη. Είχε δει τοιχογραφίες και είχε σκεφτεί μήπως μπορούσε τοιχογραφίες να βάλει μέσα στο σχολείο. Βρήκε ένα πρόγραμμα εξωσχολικών δραστηριοτήτων που το είχε εγκρίνει το Υπουργείο Παιδείας, συνεννοήθηκε με το διευθυντή του σχολείου. Και πριν από 2,5-3 χρόνια ξεκίνησε η μεταμόρφωση του 39ου. Οι δαπάνες καλύφθηκαν από τα οικονομικά του σχολείου, από προσωπικά έξοδα και από ένα κονδύλι του Υπουργείου Παιδείας. Φτιάχτηκε, ζωγραφίστηκε, ομόρφινε. Και παρόλο που αρκετοί πιστεύαν ότι αυτές οι ζωγραφιές δεν θα μακροημερεύσουν, οι μαθητές τις κράτησαν ζωντανές, καθαρές, πολύ σημαντική η λέξη, καθαρές και όμορφες. 39ο Γυμνάσιο Αθήνας, με έδρα την Κυψέλη. Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε.

είχαμε δροσίσει. Με το Δωμάζο αρχηγό και το Σιτέρι κυνηγό, γιατί σου ένωση κι εγώ. Με χωρισμό είχα φοβήσει.

Η αλήθεια είναι ότι πάντα, πάντα, το λέει και η ζωή μας. Βάζουν πλάτη οι δάσκαλοι, βάζουν πλάτη οι καθηγητές. Σε αρκετές περιπτώσεις υποκαθιστούν και το ίδιο το κράτος. Τώρα με πήρε μια κυρία τηλέφωνο, μου λέει: με δασκάλα, την Παρασκευή ξεκινάει το σχολείο και η αίθουσα στην οποία θα διδάξω είναι χάλια. Και έχει πάρει, μου λέει: έχω βάλει στολή εργασίας, έχω πάρει τις μπατανόβουρτσες, έχω πάρει μπογιές και θα πάω να βάψω την τάξη για να μπορούν και τα παιδιά και εγώ να ζούμε και να. Να κάνουμε μάθημα σε ένα περιβάλλον το οποίο να είναι τουλάχιστον αξιοπρεπές. Και δεν είναι η μόνη που το κάνει αυτό. Ξαναλέω, υπάρχουν πάρα πολλοί καθηγητές και πάρα πολλοί δάσκαλοι που κάθε χρόνο βάζουν πλάτη, που δεν θα ήταν η δουλειά τους να το κάνουν. Αλλά νοιάζονται. Και αυτό δεν τελειώνει. Ευτυχώς δεν τελειώνει για μας και για τα παιδιά μας. Αλλά θα έπρεπε κάποια στιγμή να επέμβει και το κράτος κάπως περισσότερο, ρε παιδί μου.

0: Και έχεις και τα τραγούδια και έχεις και τις θεατρικές παραστάσεις και έχεις και τις μνήμες λίγο να σε σώζουν από αυτό το κομμάτι της ζωφερής πραγματικότητας. Άλλος πήγε και είδε Σταύρο Ξαρχάκο το βράδυ του Σαββάτου στον Λυκαβητό. Πήγατε και είδατε την καριοφιλιά Καραμπέτη επίσης στο Λυκαβητό. Ωραία, ωραία πράγματα, κάπως λίγο μύδια ήταν εχθές. Κάπως να βρίσκουμε τρόπους ή να... δεν θέλω να λέω να ξεγελάμε, να ξεγελιόμαστε. Να βρίσκουμε ένα αντίδοτο να, στο φαρμάκι γύρω-γύρω. Να βρίσκουμε ένα αντίδοτο. Αυτό μόνο.
1: 1, 2, 3 και...
0: Αυτοί είναι οι Γιαγκίνηδες που με σεβασμό και με αγάπη ακουμπάνε πάνω στο τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα.
1: Αν θες να

0: τα πιο ωραία και από τα πιο τρυφερά του Γιώργου Παπαστεφάνου και του Γιάννη Σπανού. Ήταν ο Κώστας Καράς που τραγούδησε αυτό το «Θυμήσου» το Σεπτέμβρη, 10 λεπτάκια πριν από τις 9, 10 λεπτάκια πριν από το τέλος της πρώτης ώρας της Βόλτας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μέχρι και η φωνή μου έχει μελώσει λίγο. Αχ. Λοιπόν, μάζεψα 2-3 τραγούδια του μήνα αυτού.
1: Βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφιες στο νου. Πρωτάκι σχόλια ρούδι του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.
0: Παιδάκι μου εσύ, παιδάκι μου εσύ. Είναι τα λόγια του Ηλία Κατσούλη, είναι η φωνή και η νότες, η μελωδία του Παντελή Θαλασσινού. Τραγούδι γραμμένο για έναν γλυκό, παλιό, μικρό Σεπτέμβριο.

υπάρχει μια ελληνική λέξη που άλλοι τη λένε και τη νιώθουν και την εννοούν και άλλοι λίγο την κοροϊδεύουν. Αυτό είναι τώρα... Σας έλεγα πριν αυτή την ιστορία με τη δασκάλα στο 31ο γυμνάσιο στην Αθήνα, μετά την ιστορία μιας άλλης δασκάλας που πάει να βάψει την αίθουσα στην οποία θα διδάξει από Παρασκευή. Μου ήρθε το μήνυμα που λέει τα σχολεία έχουν όντως περιέλθει στην τοπική αυτοδιοίκηση, που σημαίνει ότι κατά τόπους δήμοι είναι υπεύθυνοι για τη συντήρηση των σχολείων και ό,τι δεν συμβαίνει σε σχέση με τη συντήρηση, καλό είναι να του χτυπάμε το καμπανάκι του όποιου δήμου, της όποιας πόλης. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται και όντως οι δάσκαλοι βάζουν πλάτη και όντως οι καθηγητές βάζουν πλάτη. Υπάρχει αυτή η λέξη πολλά χρόνια που τη χρησιμοποιούμε άλλοι υποτιμητικά, άλλοι κυριολεκτικά. Είναι η λέξη φιλότιμο, που στην κυριολεξία σημαίνει αγάπη για την τιμή. Είναι δύσκολο να τη μεταφράσεις και να την περιγράψεις με ακρίβεια. Προέρχεται από το ρήμα φιλό, που στην πραγματικότητα εννοεί αγαπώ, και το ουσιαστικό τιμή δείχνει το σεβασμό και προς τον εαυτό μας και προς τους άλλους. Περιλαμβάνει και την καλοσύνη και την αίσθηση του καθήκοντος και την αίσθηση της ευθύνης και την αίσθηση της περηφάνειας. Φιλότιμο. Όσο έχουμε αυτό, θα προχωράμε καλά. Τρίτο Σεπτέμβρης, αυτός του Φίβου, έτσι κλείνει η πρώτη ώρα της Βόλτας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Η αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
3: Σταύρος Τσαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
4: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
6: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο. Νέα ενέργεια. Και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ 1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Αχ, σε μεγάλη σαβαθιά ανάσα ο Σεπτέμβριος. Η μελωδία του Νίκου Πλατήραχου, ο τρόπος να ξεκινήσει η δεύτερη ώρα της βόλτας, σαν όνειρο κάπως. Λοιπόν, να φύγουν, να ανταποδώσω τις καλημέρες, να φτάσουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αλλά και στο ταχυδρομείο, εκεί που σφραγίζονται τα γραμματόσημα των 100 χρόνων για τον ΠΑΟΚ, τη ΔΕΘ και τις δύο σχολές του Αριστοτέλειου, τη στρατιωτική και την ιατρική. Χαίρετε στη Λευκάδα, τη Σάμμο, τα Χανιά, τον Παύλο της Βιωτίας, τη Θήβα, τα Λουτρά της Εδιψού, το Αίγιο, τα Κύθυρα, το Παλαιόκαστρο της Ελασσόνας. Να φύγει από εκεί μια καλημέρα να προσγειωθεί στο Περιστέρι. Καλημέρα στο Κάστρο της Αστυπαλιάς, τους Γαργαλιάνους και το Καρβούνι, την πόλη της Μυτιλίνης, την Αράχοβα, το Καμάρι και τους Αγίους Θεοδόρους και τη Λυκοποριά. Στην Κορινθία, χαίρετε στην Ξάνθη, την Άνδρο, την Κοζάνη, το Ξυλόκαστρο, τον Αγιο Νικόλαο και το Ηράκλειο κάτω στην Κρήτη. Τη Φθιώτιδα, την Κόνιτσα και τα Γιάννενα, 8η ημέρα της φωτιάς που καίει παρθένο δάσος. Δεν ξέρω πότε θα μπει ένα τέλος σε αυτή τη τεράστια οικολογική καταστροφή. Καλημέρα και στα Καμένα Βούρλα και στον Αλμυρό του Βόλου και στην Αθήνα και τις γειτονιές, από το Παλιό Φάληρο μέχρι τον Πειραιά και την Ομιτό, τους περιπατητές, από τον Κίζη μέχρι τα Πατήσια, την Καλογρέζα, το Γαλάτσι, εσάς που είστε στο λεωφορείο 550, στο Βύρονα, στην Παιανία, στις Αφίδνες.

Ο Θοδωρής Βουτσικάκης είναι αυτός που τραγούδησε το τραγούδι του Κωνσταντίνου Β', το «Τυχερό Αστέρι». «Τυχερό Αστέρι» λέγεται και η παράσταση που επιμελήθηκε η Ελίνα Νικολακοπούλου, η παράσταση του Θοδωρή, που απόψε το βράδυ παρουσιάζεται στο πλαίσιο του F-Sessions, ενός πραγματικά πολύ επιτυχημένου φεστιβάλ, στο Θέατρο της Δωραστράτου, εκεί στον περιφερειακό του Λόφου του Φιλοπάπου. 9 η ώρα αρχίζει η συναυλία. Έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις, γι' αυτό ξεκίνησα να κάνω αυτή την εισαγωγή. Δεν έχω τώρα διαγωνισμούς, όχι. Οι δύο πρώτοι θα τηλεφωνήσετε στο 210-60-13-168-169. Θα κερδίσετε αυτές τις διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Θοδωρή, που την επιμελήθηκε η Ελίνα Νικολακοπούλου, ξαναλέω, απόψε το βράδυ, στο Θέατρο της Δωραστράτου, στον περιφερειακό του Φιλοπάπου. Ξεκινάει στις 9, στις 9 και 4, 210-60-13-168 και 169.

Λοιπόν, τι παίζει ψηλά στα ενημερωτικά site, τι παίζει, τι βρίσκεται στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Προφανώς ο πολύ ανησυχητικός τρίαμβος της ακροδεξιάς στο κρατήριο της Σαξονίας και του Άνχαλτ. Δεν το είπα και στην πρώτη ώρα, θα το πω και τώρα. Σχεδόν ένα στους δύο εκεί ψήφισε την ακροδεξιά. Αυτή τη στιγμή δεν μοιάζει να έχει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών που χρειάζεται. Οπότε αρχίζουν ήδη συζητήσεις για συνεργασίες, Παναγίτσα μου. Έχουμε τον απόϊχο της συγκλονιστικής συντριβής του μοιραίου Φάντομ στην Τανάγρα, στο πλαίσιο αυτής της αεροπορικής επίδειξης. Τα πολλά σενάρια που συζητιούνται, το μαύρο κουτί που προσπαθεί η Επιτροπή Διερεύνησης να ρίξει φως σε αυτό. Έχουμε τη φωτιά στην Κόρνησα που μένεται και που είναι εκτός ελέγχου για 8 ημέρες.

Μέρα. Ξεκίνησε την προηγούμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου. Μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε 42 πυρκαγιές. Και σήμερα έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και οι αρμόδιες αρχές είναι σε ετοιμότητα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Είχαμε τις οικονομικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και το πολιτικό στίγμα και στην ομιλία του Σαββάτου και στη συνέντευξη τύπου της Κυριακής. Είχαμε και διάφορα άλλα αθλητικά, αλλά μπροστά σε αυτά τα αθλητικά θα τα βάλω στην άκρη. Δεν μου πάει η καρδιά. Δεν ξέρω να το θυμάστε αυτό, για να ευθυμίσω μενό λίγο τι. Η ταινία είχε τίτλο «Αγάπη μου παλιόγρια». Ο Διονύσης Τζεφρόνης έγραψε τα λόγια, Γιώργος Ζαμπέτα στη μουσική, Ελένη Ροδά τραγουδάει.

ξαναπες το αυτό. Η καινούργια εβδομάδα δεν περνά, δεν περνά, δεν περνά η ρημάδα. Θυμίζω, στο τέλος αυτής της εργάσιμης εβδομάδας ξεκινάνε σχολείο τα παιδιά. Ναι, ρε γλέντια πανηγύρια οι γονείς.

Και καπετάνιο Χιώτη, βασικά μηχανικό Μυτιλινιό, εκεί θα σταθώ, εκεί θα δώσω έμφαση για ευνόητους λόγους. Του Στέλιου Γεράν ήταν τα λόγια, του Γιώργου Ζαμπέτα έμεσο η μελωδία και η φωνή. Της ίδιας ατμόσφαιρας και της ίδιας αίσθησης είναι και τούτο το άλλο που έρχεται. Δεν είναι σύγχρονο του προηγούμενου, ενώ δεν γράφτηκαν το ίδιο χρονικό διάστημα, αλλά έχουν την ίδια εξωστρέφεια. Ο Μάνος Ελευθερίου, ο Σταύρος Κουγιουμτζής, ο Γιώργος Νταλάρας. Τραγούδι γραμμένο για τους ελεύθερους και τους ωραίους, αφιερωμένο εξαιρετικά σε έναν οδηγό ταξί, ξέρει αυτός.

Δεν χρειάζεται να έχουν κάγκελα αυτές οι φυλακές. Και το μυαλό, ωραιότατες φυλακές μπορεί να φτιάξει. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων. Πάμε για σύνδεση του δεύτερου με το Earth News Radio 105,8. Μέχρι εκεί θα μας βγάλουν τα ψηλά τα παραθύρια. Η μελωδία του Σταύρου Κουγιουμζή. Να φύγουν καλημέρες, να φτάσουν σε δράμα, να φτάσουν στο Λαγόνα στη Θεσσαλονίκη, στο Μαντούδι, στους Γαργαλιάνους, στη Σιθωνία, εκεί στο Αρχονταρίκι, στον Όρμο της Παναγίας. Χαίρετε στο Βερολίνο. Καλημέρα στα Γιάννενα και στην Οκεσάρια, στην Αρετσού, τη Χαλκιδική, τη Σίμη, την Ίσυρο, την Τριζίνα και τον Μπόρο, το Αίγιο, τον Ποταμό της Επανομής, την Κίμη και την Εύβοια, το Άργος Οριστικό, το Ισύρο, το Αίγιο, την Τίνο, την Κάλυμνο, την Κάρπαθο. Καλημέρα στο Τούρν Μαγκουρέλε στη Ρουμανία. Στείλατε φωτογραφία από το Δούναβι. Πόσο πολύ να κατέβει, στάθμη πια. Πόσο πιο. Χαίρετε στα Χανιά, την Καλαμάτα και το Βόλο. Γεια σου Αθήνα με τις γειτονιές σου. Τίτλοι ειδήσεων και μετά η τελική ευθεία της Βόλτας. Πρώτη μέσα στην εβδομάδα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στις 12 το μεσημέρι, πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στους ωφελούμενους, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτοί, δημόσιοι υπάλληλοι, συνταξιούχοι, οικογένειες και νέοι. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κοστολογούνται, νομοθετούνται και εφαρμόζονται, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Αντένα. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν τραυματία τα ξημερώματα στα Πατήσια, σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Ξεκινά σήμερα η δίκη για τα Τέμπη, στο επόμενο στάδιο η ακροαματική διαδικασία. Σαρωτική νίκη χωρίς αυτοδυναμία για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό αφεντές στις εκλογές της Γερμανίας στη Σαξονία Anhalt. Οι εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν καταραίουν, έγραφε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social. Η Τεχεράνη σχεδιάζει να ανακοινώσει μια ζώνη αποκλεισμού έξω από τα στενά του Ορμούς. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην τραπεζίτσα Κόνιτσας σε δύσβατη περιοχή με χαράδρες ή φλόγες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 10 περιφέρειες της χώρας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό έως την 5η λόγω έργων. Οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς νερά που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαφλά.

Δεν ξέρω αν ζεσταίνεστε μόνο εσείς τις τελευταίες μέρες ή ζεσταίνεστε μόνο εγώ. Δεν ξέρω, αλλά βλέπω και τις προβλέψεις των μετεωρολόγων που και για χτες μιλούσαν για πολύ ζέστη και σήμερα μιλούν για πολύ ζέστη, για έντονη ζέστη. Όμως μοιάζει μέσα από τις προβλέψεις που διαβάζω να αρχίζει αυτό το σενάριο του ύστερου καλοκαιριού να υποχωρεί κάπως, καθώς πλησιάζουμε στα μέσα του Σεπτέμβρη, και επίσης μοιάζει το φθινόπωρο να επιχειρεί σταδιακά να πάρει το πάνω χέρι. Μέχρι και αύριο αυτό το έντονο θερμό κλίμα που έρχεται από την Βόρεια Αφρική και που θα κάνει τον υδράργυρο να προσεγγίσει μέχρι τους 37, 38, 39 βαθμούς Κελσίου, ιδίως στα δυτικά υπηρετικά και στα νότια, να περιορίζεται σιγά σιγά, διότι το μετέμι θα κάνει την δουλίτσα του, θα βοηθήσει στην υποχώρηση της θερμοκρασίας και στα ανατολικά και στα βόρεια, και θα έρθει λίγο να ισιώσει το πράγμα. Έχουμε τα δικά μας, έχουμε και τις θερμοκρασίες τις υψηλές, κατάλαβες.

Ο Γιάννης Χαρούλης τραγουδάει Μιχάλη Κουμπιό και Μιχάλη Νικολούδη. Αυτό το «Έλα πάρε με», τραγούδια το ρυθμό και τον ψεύτη ήχο. Να κρατήσω το ρυθμό. Ένα καταγεγραμμένο γεγονός. Έχουν έρθει αρκετά μηνύματα για την παρουσία της ορχήστρας της ΣΕΡΤ από τα μουσικά σύνολα εχθές στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σε μια πολύ πολύ ωραία συναυλία εκεί στο πάρκο. Και κάτι ωραίο που δεν το ήξερα, που γίνεται στην Σαντορίνη, είναι το 6ο Φόρουμ Πολιτισμού της Διεθνούς Ακαδημίας Τέχνης. Η χοροδία Καλίστηνε που πλαισιώνει την ορχήστρα και χτες τραγούδησε το μονόγραμμα του Ελίτη, και ναι, δόξα στην ελληνική γλώσσα. Και φως και πολύ αγάπη, και πολύ ευχαριστούμε που μοιραστήκατε αυτή την ωραία είδηση.

Το Απόστολου Καλδάρα, το τραγούδι της Ελένης Αλγοπούλου, η φωνή, αυτό το «Μην κάνεις όνειρα τρελά, κάτσε εδώ», που είναι καλά άμα το άκουγαν όλοι οι άνθρωποι μέσα στους αιώνες, ούτε εφευρέσεις θα είχαμε, ούτε ανακαλύψεις θα είχαμε, ούτε αποκαλύψεις θα είχαμε, ούτε τίποτα. Ένας που δεν το άκουσε, ακούει το όνομα Σπύρος Χρυσικόπουλος και έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που κολυμπάει από την Ελλάδα έως την Ιταλία. Το άκουσα στην αρχή και λέω μπα, αποκλείεται, και μετά είδα και φωτογραφίες και μετά διάβασα και λεπτομέρειες. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος, ο υπερκολυμβητής? Βγαίνει σε μια απόσταση 91 χιλιομέτρων, 91,4 για να είμαι ακριβής, σε 31 ώρες και 50 λεπτά. Δηλαδή ήταν μέσα στο νερό 31 ώρες και 50 λεπτά. Ξεκίνησε την προηγούμενη Δευτέρα το πρωί από τους Οθονούς, που βρίσκονται, είναι το μικρό το νησάκι που βρίσκεται βόρειο-δυτικά της Κέρκυρας, το νησάκι του Γιώργου Παπαστεφάνου, Γιώργο μας, ανήκει στα Διαπόντια νησιά και είναι το δυτικότερο σημείο της Ελλάδας, και έφτασε ο άνθρωπος στην Σάντα Μαρία Ντιλέουκα της Ιταλίας μία μέρα μετά και κάποιες ώρες μετά. Τα δεδομένα του ταξιδιού καταγράφηκαν από την Ομοσπονδία Μαραθώνιων Κολυμβητών, που είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ο άνθρωπος που έκανε αυτό το τεράστιο όνειρο πραγματικότητα, ο Σπύρος Χρυσικόπουλος, κατέγραψε στους προσωπικούς του λογαριασμούς και φωτογραφίες και σκέψεις και βίντεο κτλ. Εδώ τώρα δεν γυρνάμε, ας πούμε είσαι στην πανιέρα και δεν γυρνάς από τη μια μεριά στην άλλη, και ο άνθρωπος έκανε, κολύμπησε 31 ώρες και 50 λεπτά, σχεδόν 32 ώρες μέσα στο νερό. Γι' αυτό σου λέω το «Μην κάνεις όνειρα τρελά, κάτσε εδώ που είναι καλά», διαγράψτε το.

Να φύγουν οι τελευταίες καλημέρες, να φτάσουν μέχρι Θεσσαλονίκη και Ικαρία, εκεί στον Εύδηλο, στα Δρούτσουλα, την Πάτρα, την Κεφαλονιά, την Ερατινή, το 14, το αστικό της Λαμίας, τη Λειψία, τη Σαντορίνη, τη Ζαχάρο και τη Μοφκίτσα. Καλημέρα στην Νίο, τη Βιτίνα, τα Τρίγκαλα, τη Μονεμβασιά, την Πάτμο, την Ασία στην Αρκαδία, το Αγρίνιο, το Παλαιό Καρλόβα στη Σάμου, τη Σέρες και τη Μεσοράχη, την Αγόριανη του Παρνασσού, το Δίστομο εκεί στη Βιωτία, το Αίγυρο, τα Γιάννενα και το Παλαιοσέλι, την Περαία, την Κυπαρισία και την Αθήνα και τις γειτονιές της. Θα μαζεύουμε τα δισκάκια μας σιγά σιγά. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη βόλτα μέσα στην εβδομάδα. Έρχεται Μικάλα Θεοφίλου, εκτάκτος όλη την εβδομάδα στη θέση της Άντρης Βασιλιάδη. Γιάννης Πριντέζης, Εργίντζου, Μαργαρίτα με τη Λινέου, χαιρετάμε. Ξανασυναντιόμαστε αύριο στις 8. Να φύγουν καλημέρες σε Νέστο και Παλιοχώρα Χανιά.

θα πάμε σήμερα? Μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Με τραγούδια από την προσωπική της δισκογραφία, η Ρένα Μόρφη θα εμφανιστεί απόψε στο Θέατρο Παπάγου. Ο Θοδωρής Βουτσικάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση «Τυχερό Αστέρι» στο Θέατρο Δωραστράτου. Αγαπημένα τραγούδια Ελλήνων και ξένων δημιουργών υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Θεοδόρου και ενδιάμεσα με ποίηματα και κείμενα με τη φωνή της Λίνας. Οι Σκιαδαρέσες ανεβαίνουν στη σκηνή στην Τεχνόπολη για μια βραδιά που αναμένεται να ξεχυλήσει ενέργεια, χιούμορ και αυθεντικότητα. Η Ειρήνη του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου στο Θέατρο Λυκαβητού, απόψε και αύριο. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Νίκος Καραθάνος, ενώ τη διασκευή, το πρωτότυπο κείμενο και τα τραγούδια, ο Φίβος Δελιβοριάς. Η Έλενα Παπαρίζου, η μοναδική number one της ελληνικής pop σκηνής, απόψε στο Βεάκιο Θέατρο, με ερμηνείες γεμάτες ένταση και συνέστημα και μια σκηνική παρουσία που κρατά το κοινό της από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό ενεργό. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλές διαδρομές. Η ώρα είναι 10.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυπωθέατρο Παπάγου.
4: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολλημητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και το Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
5: 14 σνούς της Δευτέρας στα μπλου. Όπως πάντα στο μυαλό μου μια πάντα. Ένα λίτρο καφέ

της Δευτέρας στα Blues, αν όχι σήμερα πότε, γιατί είναι μια Δευτέρα πιο Δευτέρα από τις Δευτέρες νομίζω. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί μάλλον τουλάχιστον εδώ στο Κλινονάστη, εδώ στην Αττική, μπορώ να πω καλώς ήρθατε πίσω Αθηναίοι μου. Αν αναρωτιόμασταν αν γύρισαν όλοι από τις διακοπές, η κίνηση έχει την απάντηση σε αυτό, πρέπει να το πούμε. Παρόλα αυτά, όποιοι δεν έχουν γυρίσει ακόμα ή όποιοι έχουν φύγει για διακοπές, να σηκώσουν το χέρι τους. Η Αττική πάντως έχει ξαναβρει τον κανονικό της ρυθμό. Μποτιλιάρισμα, κορναρίσματα, νεύρα και αυτή η γλυκιά αίσθηση, γλυκιά, βάλτε την συσσαγωγικά, ότι από τις 8 το πρωί έχουμε ήδη ζήσει μια ολόκληρη εβδομάδα. Καλώς ήρθατε λοιπόν, οι διακοπές τελειώνουν ή τελείωσαν για τους περισσότερους. Το ταξίδι προς τη δουλειά μόλις έχει ξεκινήσει και λέμε να το πάμε παρέα. Τι λέτε? Η Έρη Γκίντζου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στη φροντίδα του ήχου, η Μικαέλα Θεοφύλου εκτάκτος, και σήμερα από τώρα και μέχρι τις 12 θα κάνουμε παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα σε ένα έκτακτο πρωινό ραντεβού.

Όνειρα λοιπόν και η ομώνυμη κινηματογραφική ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη «Φτηνά Τσιγάρο» μετατράπηκε σε ένα ρομαντικό musical πριν από 3 χρόνια σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρίγου, μουσική Παναγιώτη Καλατζόπουλου, και από αυτήν την παράσταση, το musical αυτό, ακούσαμε τον Πάνο Μουζουράκη και τη Βασιλική Καρακώστα να ερμηνεύουν το τραγούδι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου «Όνειρα, όνειρα, ο». Όπως θέλετε πείτε το. 2 10 60 13 168 και 169 είναι τα τηλέφωνα μας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά μαζί μας, φυσικά τα τηλεφωνήματα τα υποδέχεται η γλυκιά φωνή της Έρης Γκίντζου. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε φυσικά, το οποίο έχετε ήδη ξεκινήσει να κάνετε με μεγάλη επιτυχία, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber. Αν δεν μας έχετε βρει, μπαρ αναζήτησης. Εκεί θα μας βρείτε γράφοντας δεύτερο πρόγραμμα, 2 λέξεις, 2 M, λατινικοί χαρακτήρες, στέλνετε το μήνυμά σας και απαντάμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Λέω και σε πρώτο χρόνο, αλλά μπορεί και να μην είναι πρώτος, να είναι δεύτερος, αλλά σύντομα πάντως θα απαντήσουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν και από τα όνειρα του Πάνου Μουζουράκη και της Βασιλικής Καρακώστα, μόνο στα όνειρα. Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Μιμιστραϊφόρος Μιχάλης Ογιούλ, Δανάη, ας ερχόσουν για λίγο και ένα ωραίο πείραγμα από τον Αλέξη Καλαφολιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι Δευτέρα σήμερα, είναι 7 Σεπτεμβρίου και βεβαίως να πούμε χρόνια πολλά στην Κασιανή, στον Κασιανό, στον Ονυσιφόρο και στην Ονυσιφόρα αλλά και στο Σόζοντα που γιορτάζει σήμερα. Λοιπόν, εγώ τώρα θα πάω λίγο περίεργα. Θα πάω σε μια επέτειο θανάτου ενός ηθοποιού, Έλληνα ηθοποιού, που ο καημένος έχει φάει τόσο πολύ ξύλο. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Μιλάμε για την επέτειο θανάτου σαν σήμερα το 2003 του Αρτέμι Μάτσα. Η κινηματογραφική του θητεία στον κόσμο του κακού ξεκίνησε εντελώς τυχαία. Φυσικά θα θυμάστε το «Είναι φίλοι μας οι Γερμανοί», συνεργάσου, το θυμάστε. Το 1959 λοιπόν έπαιξε στην ταινία «Το νησί των γενναίων» του Ντίμι Δαδύρα το ρόλο του Προδότη, ένα ρόλο που κανένας άλλος δεν τόλμησε να δεχθεί. Και αφού πρόδωσε την Τζένι Καρέζη και έκαψε με τσιγάρο τον ήρωα της αντίστασης Γκί Καμπινιάρη, άρχισε το δικό του μαρτύριο. Έφαγε τουλάχιστον δύο φορές ξύλο στο δρόμο από θεατές της ταινίας που δεν μπορούσαν να ξεχωρίσουν τον ηθοποιό από το ρόλο. Μάλιστα, η Καθημερινή τότε είχε γράψει «Ανηλαιές κυνηγητό περίμενε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τον κακό του κινηματογράφου αφού Αρτέμι Μάτσα». Η ρετσινιά του κακού έμεινε ανεξίτηλη στο πέρασμα του χρόνου. Ταυτίστηκε στη μνήμη του κοινού ως σπιούνος, ως συνεργάτης του κακού. Υποδίθηκε βεβαίως και τον Αδίστακτο και τον Μαυραγωρίτη και τον Δοσίλογο, τον Προδότη. Και όμως πρέπει να σας πω, αυτό είναι το περίεργο που τα φέρνει η ζωή. Έζησε τον εφιάλτη του ναζισμού που του στέρισε τον πατέρα του και τον ανάγκασε να ζει με το κασελάκι στους δρόμους της κατοχικής Αθήνας. Ναι, ναι, όπως τα ακούτε. Στην αληθινή του ζωή και ειδικά στην παιδική του ηλικία, υπέφερε πολύ από τους Γερμανούς. Το Μάρτιο του 1944 ο πατέρας του ηθοποιού συνελήφθη από τους Γερμανούς επειδή ήταν Εβραίος. Το όνομά του ήταν Πίνχας Μάτσας. Η αγάπη του όμως για το θέατρο ήταν τέτοια που παρά την αφόρητη πείνα έπεισε τον αδελφό του όταν ήταν παιδιά να πουλήσουν το ψωμί που έπαιρναν με το δελτίο για να πάνε σε μια θεατρική παράσταση. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έφυγε σαν σήμερα 7 Σεπτεμβρίου του 2003 και ξέρεις, καμιά φορά ο κακός δεν είναι τόσο κακός, δεν είναι καθόλου κακός, είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος και βεβαίως από αυτήν την ταινία, το νησί των γενναίων του Ντίμι Δαδύρα, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Μην το ρωτάς τον ουρανό», έτσι όπως το ερμηνεύει η Τζένι Καρέζη.

Ακούτε αυτό το χράτς χράτς χράτς, είναι για την ηχογράφηση από βινήλιο αυτό το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και τον Γιάννη Ιωαννίδη και Παναγιώτη Κοκοντίνη με τη φωνή της Τζενής Καρέζη από το νησί των γενναίων του Ντίμη Δαδύρα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και βεβαίως όχι τυχαία τώρα να πάμε σε μια είδηση που έρχεται από το σήμερα, από το τώρα, από το χθες, το οποίο δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Δεν είναι φάρσα πάντως. Δυστυχώς η ακροδεξιά επιστρέφει στη Γερμανία. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Είναι σαρωτική η νίκη της ακροδεξιάς εναλλακτικής για τη Γερμανία, το AfD, στη Σαξονία Anhalt, που προκαλεί και πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και έντονο προβληματισμό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εδραιώνεται γενικά ήδη στην εξουσία σε αρκετές χώρες η ακροδεξιά. Στην Ιταλία με την κυβέρνηση της Μελόνι, λίγο πιο έτσι, πιο σμιλεμένη, στη Φιλανδία και στη Σουηδία επίσης, εστιάζοντας την εθνική ταυτότητα, τη σκληρή στάση στο μεταναστευτικό και την οικονομική δυσαρέσκεια. Στη Γαλλία, την Ισπανία και την Αυστρία, ισχυρά ακροδεξιά κόμματα όπως η Εθνική Συσπήρωση, το Vox και το FPO διεκδικούν με αξιώσεις την εξουσία, ασκώντας έντονη πίεση στα παραδοσιακά πολιτικά συστήματα και τις ευρωπαϊκές ισορροπίες. Η εκλογική τώρα νίκη του AfD προκαλεί διχασμό στην Ευρώπη. Η Πολωνία και η Γαλλία εκφράζουν ήδη την ανησυχία τους έντονη για τον εθνικισμό, ενώ η αυστριακή ακροδεξιά χαιρετίζει το αποτέλεσμα ως γκρέμισμα του τείχους της προστασίας. Η τάση ενίσχυσης της ακροδεξιάς επεκτείνεται και σε χώρες όπως η Πολωνία, η Ολλανδία και το Βέλγιο, δοκιμάζει τις αντοχές του πολιτικού κέντρου, θέτει το ερώτημα για το αν η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πολιτική ανατροπή. Και ένα από τα στοιχεία της χθεσινής σαρωτικής νίκης του AfD, της ακροδεξιάς του Γερμανία, είναι ότι 61% των ψηφοφόρων της είναι εργάτες. Σας θυμίζει κάτι? Κάπως έτσι θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, Earth News Radio 105,8 και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών στις 12 το μεσημέρι θα εξειδικεύσει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πακέτο είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών και αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους, τόνισε ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κοστολογούνται, νομοθετούνται και εφαρμόζονται, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στον Αντένα. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Σε εξέλιξη έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Δίσκος Ηρακλείου Κρήτης για τον εντοπισμό ανήλικου, ο οποίος αγνοείται ενώ επέβαινε σε σανίδα ΣΑΠ σύμφωνα με το λιμενικό σώμα. Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν τραυματία τα ξημερώματα στα Πατήσια. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 10 περιφέρειες της χώρας. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη έως την 5η λόγω έργων. Σαρωτική νίκη χωρίς αυτοδυναμία για το ακροδεξιό εξτρεμιστικό αφεντέ στις εκλογές της Γερμανίας στη Σαξονία Anhalt. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pirayosportfilmfestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Όχι, δεν θα μπορέσω, Μαρίζα Ρίζου, δεύτερο ημίωρο, πρώτη ώρα, σε αυτό το έκτακτο πρωινό ραντεβού που κάνουμε παρέα και σήμερα, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Η Ερυγκίντζου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στη φροντίδα του ήχου. Η Μικάλα Θεοφίλου είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής εκτάκτως αυτές τις ώρες, 10 με 12, μέχρι την Παρασκευή θα είμαστε μαζί σε αυτές τις ώρες, από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Ξανά στις εργοστασιακές μας ρυθμίσεις, το Μη Με Ξυπνάς από τις 6 με το Δημήτρη Μαϊδάνη, κανονικά και με τον νόμο. Τα φιλιά μας να στείλουμε στη Γαστούνη, στο Χαϊδάρι, στη Μοφκίτσα εκεί στη Ζαχάρο, στο Λίτζ, στο Βύρονα, στη Μυτιλίνη, στα Πατήσια και στο Γαλάτσι, στην Πτολεμαϊδα, αλλά και στα Εξάρχεια. Έχουμε να στείλουμε στην Εύβοια επίσης και πολλά πολλά φιλιά και εκεί στον Εύρο από που μας ακούτε και στην Κομωτινή. Τα φιλιά μας λοιπόν παντού, στέλνετε και άλλα μηνύματα, τα περιμένουμε. 2 10 60 13 168 και 169 είναι το τηλέφωνο μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά, αν θέλετε με Viber, ξέρετε τον τρόπο. Δεύτερο πρόγραμμα στην παρά αναζήτησης, μας βρίσκετε, στέλνετε το μήνυμά σας, απαντάμε γρήγορα.

Κύριο Καντσόνε, Μάνος Χατζηδάκης, δεν μπορεί κανείς να ξέρει. Και από αυτό θα πάρω την ατάκα για να πω: δεν μπορεί κανείς να ξέρει τι έχει ο καθένας μέσα στο μυαλό του, βρε παιδί μου. Μια είδηση είναι πριν δύο ημερών η είδηση αυτή για μια φωτιά στο ψυχικό, εδώ στην Αττική, στο ψυχικό, που ξεκίνησε από ανήλικους που πετούσαν κροτίδες. Γιατί μπορούσαν απλά. Ευτυχώς αντιμετωπίστηκε χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής. Βεβαίως αυτό αναδεικνύει το τεράστιο πρόβλημα με τη χρήση βενγκαλικών και κροτίδων, ειδικά σε περιόδους με υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Αυτή η κατάσταση προκαλεί φυσικά ένα δικαιολογημένο θυμό. Εξοργισμένη είμαι, όχι απλά θυμό. Τρεις ανήλικοι λοιπόν συνελήφθησαν για μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε υπαίθρια έκταση στα όρια του ψυχικού κοντά στο άλσος Βεϊκού και την περιοχή του Γαλατσίου. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος ανέλαβε άμεσα την προανακριτική διερεύνηση της υπόθεσης, προχώρησε σε αυτοψία στο σημείο της εκδήλωσης της φωτιάς, συνέλεξε στοιχεία, έλαβε καταθέσεις και διαπιστώθηκαν τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η πυρκαγιά. Έτσι λοιπόν φέρεται να συνδέουν τρεις ανήλικους με το περιστατικό και με τα μέχρι στιγμής δεδομένα οι τρεις νεαροί προχώρησαν σε ρήψη κροτίδων, με αποτέλεσμα να προκληθεί ανάφλεξη της ξερής φυτικής ύλης και να ξεσπάσει η φωτιά. Μπράβο στα παιδιά, κατάφεραν να μετατρέψουν μια κροτίδα σε εμπριστικό σχέδιο και μάλιστα με ξηρή βλάστηση, σε μια αντιπυρική περίοδο και με μια λογική που είναι δική τους εντελώς, και είναι αυτό που σας λέω, δεν μπορεί κανείς να ξέρει. Ευτυχώς η πυροσβεστική έτρεξε και μάζεψε τα ασημάζευτα.

Από ζωντανή ηχογράφηση στην Ιερά Οδό 1997, Γιώργος Νταλάρας, Μπάμπη Στόκας και βεβαίως Σταύρος Κογιουμτζής. Ένας κόμπος η χαρά μου και η δική μου χαρά είναι ένας κόμπος. Με συγκίνηση δηλαδή θέλω να σας πω αυτή την είδηση τώρα. Άκου τώρα, την είχα κρατήσει όλο το Σαββατοκύριακο και λέω δεν θα ξεχάσω να την πω. Μια καθηγήτρια γαλλικών στο 31ο Γυμνάσιο Αθηνών στην Κυψέλη είδε ένα μουτζουρωμένο παραμελημένο τοίχο και αντί να τον αντιμετωπίσει ως πρόβλημα, τον μετέτρεψε σε αφορμή δημιουργίας. Μάλιστα, μία μαθήτρια ήταν αυτή που ξεκίνησε να μουτζουρώνει ένα τοίχο και της λέει «Τι κάνεις εκεί, γιατί το κάνεις αυτό» και απαντάει «Το κάνω κυρία, γιατί έτσι κι αλλιώς όλος ο τοίχος είναι χάλια». Οπότε από εκεί της ήρθε η έμπνευση και με στήριξη του διευθυντή, μέσα σε περίπου 2,5 χρόνια, 80 μαθητές συμμετείχαν στη δημιουργία 40 τοιχογραφιών που καλύπτουν το σχολείο από την προϊστορία και την αρχαία Ελλάδα μέχρι τη σύγχρονη εποχή και την εξερεύνηση του διαστήματος. Η καθηγήτρια αφιέρωσε περισσότερες από 100 ώρες στην προετοιμασία, δημιούργησε ένα ιστορικό χρονολόγιο με περισσότερες από 800 εικόνες. Η τέχνη έγινε με αυτόν τον τρόπο, τι ωραία, ένα μέρος της καθημερινής εκπαιδευτικής διαδικασίας, γιατί τα παιδιά μαθαίνουν ιστορία, γεωγραφία και πολιτισμό μέσα από το περιβάλλον στο οποίο κινούνται καθημερινά. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι οι μαθητές δεν κατέστρεψαν τις τοιχογραφίες, αντίθετα τις προστάτευσαν και απέκτησαν μεγαλύτερη περηφάνεια για το σχολείο τους. Αυτή η αισθητική αναβάθμιση φαίνεται να δημιούργησε και μια διαφορετική σχέση των παιδιών με το χώρο και τη μάθηση, γιατί μάλλον το καλύτερο μάθημα για το σχολείο μπορεί να μην είναι πάντα μέσα στην τάξη, μπορεί να βρίσκεται στον απέναντι τοίχο. Και ίσως όταν δώσεις και στα παιδιά κάτι όμορφο να δημιουργήσουν, τους δίνεις ταυτόχρονα ένα λόγο να μην το καταστρέψουν. Και υπάρχει μια ηρωνία μέσα, γλυκιά ηρωνία μέσα σε όλο αυτό. Όλα ξεκίνησαν από μια μουτζούρα. Ένας άσχημος τοίχος έγινε μάθημα, έγινε μουσείο και τελικά έγινε και λόγος να αγαπήσουν τα παιδιά το σχολείο τους.

Εδώ με την Παναγιώτα κάνουμε και τα κρουστά σε αυτό το τραγούδι. Κάνουμε τα χειροκροτήματα, τα παλαμάκια, τα παιδιά ζωγραφίζουν. Αυτή είναι η Τάνια Τσανακλίδου σε ένα τραγούδι του Μιχάλη Μπουρμπούλη και του Γιώργου Χατζινάσιου. Έτσι, για να τιμήσουμε και αυτή την καθηγήτρια και αυτούς τους μαθητές που συνέβαλαν. Να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε στο κλίμα που έχουμε εδώ με τον καιρό στην Ελλάδα. Τι γίνεται λοιπόν, τι καιρό θα έχουμε σήμερα? Γενικά έθριο καιρό, αυτή είναι η απάντηση. Σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ανέμους μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Γενικά ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα 3 με 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 μέχρι 34 βαθμούς. Στη Δε Θεσσαλονίκη, που έχει την τιμητική της όλο το Σαββατοκύριακο και όχι μόνον, αναμένεται ηλιοφάνεια, οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν πρόσκαιρα νότι 2 με 4. Η θερμοκρασία από 25 έως 31 βαθμούς Κελσίου, και εγώ θα το βάλω στο τραπέζι αυτό, ότι έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία, έχει έρθει σε λίγο πιο φθινοπορεινούς και πιο δροσερούς, έτσι, σε πιο δροσερές θερμοκρασίες. Είναι ωραίο, είναι ανεκτό. Βέβαια έχει και την υγρασία του, δεν μ' αρέσει αυτό.

0: Να έρθεις λοιπόν, Πένι Μπαλτατζή, να έρθεις και την επόμενη ώρα, γιατί θα κλείσουμε με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι την πρώτη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, με όλα έτσι τα ωραία μηνύματα τα οποία μας έχετε στείλει, να τα μαζεύω για να τα πούμε την επόμενη ώρα. Αμόρε μίο, Κωστής Μαραβέγιας, πάμε για τις 11.
1: Τσα-τσα-τσα, α-πα-πα, πο-πο-πο-πο-πο-σ' αγαπούν. Το βράδυ αυτό δεν ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά. Και σε έστειλα ξανά, να να

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότυρη.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

καλό, κανένας δεν χρωστά. Δεν θα ήθελα να είναι έτσι. Λίνα Νικολακοπούλου, Σταμάτης Κραουνάκης, Κώστας Μακεδόνας και ένας εσπρέσο που πίνουμε μαζί, καφέ πίνουμε μαζί, μέχρι τις 12 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αλήθεια, τι καφέ πίνετε εσείς και πώς τον πίνετε τον καφέ σας? Εσπρέσο, καπουτσίνο, πώς πίνετε τον καφέ σας? Λέει το γάλα δεν κάνει καλό, λέει, στον καφέ. Κάπως σας μας φουσκώνει, κάπως αυτά δεν είναι καλό. Όπως και να έχει, τι καφέ πίνετε? Ας το ακούσουμε και αυτό, ας το μάθουμε και αυτό, ας μοιραστούμε έτσι τέτοιες, να γνωριστούμε καλύτερα που λένε, to know us better. Η Έρι Γκίντζου βρίσκεται ακόμα και θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο και την ευχαριστούμε πολύ. Παναγιώτα Χρονοπούλου ακόμα στην κονσόλα του ήχου, δεν έχει φύγει το κορίτσι μας. Μικαέλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εκτάκτος σήμερα 10 με 12, όλη την εβδομάδα 10 με 12, εκτάκτος ένα πρωινό ραντεβού και θα τα πούμε από Δευτέρα, όπως είπαμε, κανονικά και με τον νόμο, με τον Δημήτρη Μαϊδάνη, στο Μη Με Ξυπνάς από τις 6. Κατά τα άλλα, κανένα πρόβλημα.

Κανένα πρόβλημα λοιπόν, Αλέκα Κανελίδου, δεύτερο πρόγραμμα Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Θα υπάρξουν κάποια προβλήματα, δεν τα λες ακριβώς προβλήματα, τα λες και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προσωρινές που θα εφαρμοστούν από τις νυχτερινές ώρες από σήμερα Δευτέρα στο τμήμα Ελαιώνας Μοναστηράκη στο Μετρό, λόγω των εργασιών που εκτελούνται για τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας. Από σήμερα λοιπόν Δευτέρα και μέχρι την 5η 10 Σεπτεμβρίου, η σταθμή Ελαιώνας Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ, 2,5 ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη της κυκλοφορίας. Η κίνηση των σειρμών στη γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών Δημοτικό Θέατρο Εγάλεο και Σύνταγμα Δουκίσης Πλακεντίας Αεροδρόμιο. Αυτά έτσι λίγο για να ξέρετε, να μην βρεθείτε προαπρόπτου. Κατά τα άλλα, 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber, το ξέρετε, μπορείτε. Μας στέλνετε ήδη και τα μηνύματά σας, πώς πίνετε τον καφέ σας. Συνήθως ελληνικό μερακλίδικο μου λέτε και βεβαίως καραμπινάτο κάποιοι. Επίσης, συνήθως λέει σκέτο, εκτός και αν έχει γάλα. Οπότε βάζω λέει ζάχαρη και με αγάπη διαβάζω. Ωραίο, ωραία. Το γάλα δεν χρειάζεται πάντα. Δεν χρειάζεται. Καλύτερα να πίνουμε τον καφέ μας έτσι να τον ευχαριστιόμαστε, να ξυπνάμε ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι αγαπημένο, όχι τόσο γνωστό. Εμμανουέλα Νινιράκη, Όλα αυτά που δελήσαμε. Αλήθεια, ποια είναι?

Σοφία Καψούρου, Μίνος Μάτσας, Κώστας Τριανταφυλλίδης από την τηλεοπτική σειρά «Η Πανθέη», βασισμένη στο βιβλίο του Τάσου Αθανασιάδη. Ιστορία λοιπόν εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και η αλήθεια είναι ότι θέλω να σας πω μια πολύ πολύ μικρή ιστορία εχθές, και γι' αυτό θέλω να το μεταφέρω και να το μοιραστούμε. Εχθές εκεί που έκανα κάποιες δουλειές, από μόνο του, εντελώς ακάλεστο, μου ήρθε ένα τραγούδι και άρχισε να το μουρμουράω. Αυτά τα τραγούδια είναι που δεν τα διαλέγουμε εμείς, που έρχονται εκείνα και μας βρίσκουν έτσι ξαφνικά, εκεί που οδηγείς, εκεί που μαγειρεύεις, εκεί που κοιτάς έξω από το παράθυρο, εκεί που στέκεσαι σιωπηλός, εκεί που φτιάχνεις την ντουλάπα σου όπως εγώ εχθές, και χωρίς να το καταλάβουμε αρχίζουμε να μουρμουράμε μια μελωδία που νόμιζε κανείς πως είχαμε ξεχάσει. Όμως η αλήθεια είναι ότι τα τραγούδια δεν ξεχνιούνται, κρύβονται σε μια γωνιά της μνήμης και

περιμένουν μια μυρωδιά, μια λέξη, ένα βλέμμα, ένα απόγευμα σαν εκείνα τα παλιά για να επιστρέψουν. Και μαζί τους επιστρέφουν και άνθρωποι, επιστρέφουν και παρέες που διαλύθηκαν και καλοκαίρια που πέρασαν και έρωτες που δεν πρόλαβαν να γίνουν ιστορίες. Ίσως γι' αυτό μουρμουράμε τα τραγούδια χωρίς να το καταλαβαίνουμε, γιατί κάποιες μελωδίες δεν είναι απλώς μουσική, είναι μικρές χρονομηχανές. Έτσι θα το ονόμαζα, και ένα τραγούδι που έρχεται ακάλεστο στο μυαλό μας, ίσως να μην ήρθε καθόλου τυχαία. Ίσως κάποια παλιά μας στιγμή ήρθε να μας τη θυμίσει. Και τώρα θα την αφήσουμε να παίξει αυτή τη στιγμή και αυτό το τραγούδι. Εγώ εχθές μουρμουρούσα αυτό.

Ποιος ξέρει άραγε τι ερεθίζει το μυαλό μας περισσότερο, η στίχη ή η μουσική, όταν μουρμουρίζουμε ένα τραγούδι ακάλεστο? Ποιος ξέρει. Αυτή ήταν μια Παναγιά που γράφτηκε το 1963 από το Μάνο Χατζηδάκη. Νίκος Γκάτσος φυσικά στους στίχους. Το 1963 το είπα, ναι, το είπα. Πρώτη φορά ηχογραφήθηκε τον Ιανουάριο του 1964 με ερμηνευτή το Λάκη Παπά. Και βεβαίως αυτή ήταν η πρώτη ηχογράφηση, αλλά υπήρξαν και άλλες. Και ο Κώστας Χατζής το ηχογράφησε. Νομίζω και η Κέτη Χωματά, αν δεν απατώμε. Στο έργο βεβαίως επανήλθε και σε νέες εκτελέσεις και διασκευές από άλλους καλλιτέχνες του έντεχνου χώρου. Εμείς ακούσαμε το πρωτότυπο, μια Παναγιά λοιπόν, Λάκης Παπάς. Και αλήθεια, εσείς ποιο τραγούδι μουρμουρίσατε ακάλεστο πρόσφατα?

Να μ' αγαπάς λοιπόν, Γιάννης Κότσιρας, Νίκος Τερζής και βεβαίως δεύτερο πρόγραμμα ελληνικής ραδιοφωνίας. Να στείλω τα φιλιά μου και τις καλημέρες μου στην Λεωφόρα Αλεξάνδρα, στην Ελένη, στον Άλυμο, στις Βελιές Μονεμβασιάς, στο Λεπενού, στη Λεπενού Αγρινίου, στην Πεντέλη, στη Ραφίνα, στην Κηφισιά, στο Μόναχο επίσης να στείλουμε φιλιά, στη Σαντορίνη, πού αλλού να στείλουμε φιλιά. Έχω διάφορα εγώ τώρα, θα τα ξανασυγκεντρώσω και θα σας τα πω. Μέχρι τότε όμως, με ένα τραγούδι δρόμο, αν μ' αγαπάς, ορχιστρικά βεβαίως από το Γιάννη Σπανό, θα πάμε στο Earth News Radio 105,8, θα πάμε στους τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το Υπουργείο Οικονομικών στις 12 το μεσημέρι θα εξειδικεύσει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Αυτό το πακέτο είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών και αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους, τόνισε ο Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Θέλουμε να καταργούμε φόρους και να αυξάνονται μισθοί και συντάξεις, υπογράμμισε στο Earth News η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Έως την Τρίτη οι αιτήσεις για τη διαδικασία εισαγωγής στα ονάσια σχολεία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 10 περιφέρειες της χώρας. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη έως την Πέμπτη λόγω έργων. 11 νεκροί στο Λίβανο μετά από απροειδοποίητα, όπως φαίνεται, πλήγματα του Ισραήλ. Μεταξύ των θυμάτων, 2 παιδιά και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού. Ισχυρές βροχές και κατολιστήσεις στην Ιαπωνία. Μία γυναίκα νεκρή σε πλημμυρισμένο αυτοκίνητο. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ 1.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Και να σας πω και κάτι, αυτό ακριβώς το υβρίδιο που λένε, αυτό το mashup όπως το λένε οι Αγγλοσάξονες, το τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη και το άλλο του Πολάνκα, αποδεικνύει ότι καλή μουσική είναι μία, μπορεί να είναι μία. Τι σήμερα, τι αύριο, τι τώρα και You Are My Destiny, Νίκος Πορτοκάλλογλου, Ρένα Μόρφια από το πολύ αγαπημένο μουσικό κουτί. Κάπου στο 2023 έγινε αυτή η μίξη. Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είμαστε στο τελευταίο ημίωρο αυτού του έκτακτου πρωινού ραντεβού με την Έρη Γκίντζο στο τηλεφωνικό κέντρο, την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη φροντίδα του ήχου και εκτάκτως τη Μικαέλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 12 και σήμερα. Και λέω να πάμε θέατρο. Τι λέτε, να πάμε θέατρο? Να πάμε στην φοβερή και τρομερή, πραγματικά είναι υπερπαραγωγή μια αυτή η παράσταση του Αγοριού Απέναντι. Είναι η φετινή καλοκαιρινή και τη λες και λίγο φθινοπορεινή μουσικοθεατρική παράσταση, το musical του Μιχάλη Ρέπα και του Θανάση Παπαθανασίου, που παρουσιάζεται στο θέατρο Άλσος. Μας μεταφέρει στο καλοκαίρι του 1965 σε ένα παρθένο αιγιοπελαγίτικο νησί και η ιστορία περιλαμβάνει ένα γαϊτανάκι παρεξηγήσεων και ερωτικών διεκδικήσεων, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα και αγαπημένα τραγούδια σε στίχους και του Λευτέρη Παπαδόπουλου και όχι μόνον, με εξαιρετικούς συντελεστές. Τι να σας λέω τώρα, ένας και ένας, από τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, τον Αλέξη Γεωργούλη, την Ναταλία Δραγούμη, την Κατερίνα Γερονικολού, τον Λευτέρη Λευτερίου, την Κατερίνα Ζαρίφη και πάρα πολύ, τη Σοφία Κουρτίδου, η οποία δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας, θέλω να σας πω. Και αν θέλετε να βρεθείτε την Πέμπτη το βράδυ σε αυτή την παράσταση, δεν έχετε παρά να στείλετε από τώρα μήνυμα γράφοντας το ονοματεπώνυμό σας τη λέξη θέατρο του Αγοριού, αγόρι, απέναντι, ό,τι θέλετε εσείς, το κινητό σας τηλέφωνο, και βεβαίως εμείς θα επιστρέψουμε με όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε εφόσον έχετε κερδίσει μια διπλή πρόσκληση για την Πέμπτη το βράδυ. Πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι από αυτά που θα ακούγονται και στην παράσταση. Κράτα το φίλοι, Μίμης Πλέσας, Δημήτρης Χριστοδούλου.

Κράτα το φιλί λοιπόν, και εγώ κρατάω και εκτός από το φιλί και ένα πολύ όμορφο μήνυμα που μας έχει έρθει από τη Λάρισα, η φίλη ακροάτρια Γεωργία. Θα ήθελα, λέει, το επόμενο τραγούδι, όποιο και αν είναι, ευχαριστούμε για τα ωραία λόγια, να το χαρίσω, λέει, σε όλους μου τους μαθητές που πέρασαν από τα χέρια μου 35 χρόνια τώρα. Τους ευχαριστώ για την αγάπη που πήρα, φέτος συνταξιοδοτήθηκα και μου λείπει η τάξη. Σας ευχαριστώ, λέει, και συγγνώμη για το μακροσκελές κείμενο. Σιγά το μακροσκελές κείμενο. Μια συγκίνηση μας έχει πιάσει και σας ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ για το πολύ όμορφο κείμενο. Το επόμενο τραγούδι δικό σας και στους μαθητές, όλους τους μαθητές όλων των γενιών, εδώ και 35 χρόνια που πέρασαν από τα χέρια σας.

Αυτό είναι το μηδέν, μηδενίζουμε, ξαναρχίζουμε. Ελευθερία Αρβανιτάκη, βεβαίως Λάκης Λαζόπουλος, Θάνος Μικρούτσικος πίσω από το τραγούδι. Και θα σας πάω σε κάτι που διάβασα στο protagon.gr. Η τεχνητή νοημοσύνη, άκου τώρα τι δημιουργεί. Δημιουργεί, λέει, μια νέα παράδοξη πίεση στην αισθητική χειρουργική. Πιέζονται και οι πλαστικοί χειρουργοί. Άνθρωποι, λέει, πηγαίνουν στους πλαστικούς χειρουργούς πλέον με AI πειραγμένες φωτογραφίες του ίδιου τους του προσώπου και ζητούν να αποκτήσουν στην πραγματικότητα αυτό που βλέπουν στην οθόνη. Η Βρετανική Ένωση Αισθητικών Πλαστικών Χειρουργών αναφέρει μάλιστα, λέει, ότι το 15% των μελών της που συμμετείχαν σε σχετική έρευνα έχει ήδη αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά. Δεν το λες λίγο το 15%, πολύ το λες. Το πρόβλημα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη έχει να αντιμετωπίσει οστά, δέρμα, μαλακούς ιστούς, επούλωση και γύρανση. Μπορεί να αλλάξει ένα πρόσωπο μέσα σε δευτερόλεπτα, ενώ ο χειρουργός πρέπει να δουλέψει πάνω σε ένα πραγματικό ανθρώπινο σώμα? Οι γιατροί μάλιστα φοβούνται ότι τα ψηφιακά τέλεια, σε εισαγωγικά βάλτε το πρόσωπα, θα αρχίσουν να καθορίζουν το τι θεωρούμε φυσιολογικό και όμορφο. Και αυτό είναι μεγάλη ανησυχία και μεγάλος προβληματισμός. Κάπου εδώ, λοιπόν, η επιστήμη μπορεί να σηκώσει και τα χέρια ψηλά, γιατί η αλήθεια είναι πώς να ανταγωνιστεί σε έναν αλγόριθμο που δεν έχει ούτε δέρμα ούτε ηλικία και κυρίως δεν έχει ούτε καν πραγματικό πρόσωπο. Μήπως καλύτερα να πούμε σ' όποιον αρέσουμε.

Έλα μου ντε, σε όποιον αρέσουμε λοιπόν. Δημήτρα Γαλάνη, Λίνα Νικολακοπούλου και Γιώργος Χατζινάσιος. Κάπως έτσι επαναστατικά θα σας αφήσω. Θα σας αφήσω με δύο χαμόγελα. Ένα της Έρης Γκίντζου και ένα της Παναγιώτας Χρονοπούλου, που ήταν στη φροντίδα του ήχου. Η Μικαέλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αυτό το έκτακτο πρωινό ραντεβού αυτής της εβδομάδας. 10 με 12 θα είμαστε μαζί καθημερινά εκτάκτως από Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, κανονικά και με τον νόμο με τον Δημήτρη Μαϊδάνη στο Μη με ξυπνάς από τις 6. Φιλιά πολλά, να είστε καλά, καλή εβδομάδα, καλημέρα και όπως τα έχουμε πει και τα έχουμε συμφωνήσει καιρό τώρα, να προσέχετε.

ελληνικά στο δεύτερο. Ο Μίμης Νικολόπουλος στη μουσική και η Φωτεινή Λαμπρίδη στους στίχους γράφουν ένα τραγούδι για το gentrification. Αν θες να αποδώσεις τον όρο ευγενικά, θα πεις ίσως αστική αναβάθμιση. Αν θες να δεις την πραγματικότητα, θα πεις «Μας πήρανε την πόλη». Δεν θα μπορούσε να το τραγουδήσει άλλη παρά η Μάρθα Φριτζίλα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Όλοι εδώ γυρνάμε, εδώ είμαστε κι εμείς και κάπως έτσι παλεύουν μέσα μας οι μέρες και οι καρδιές. Από τη μία όλοι θέλουμε να φύγουμε ξανά, και από την άλλη όλο εδώ τριγυρνάμε, ίσως γιατί είναι ήδη 7 του Σεπτέμβρη και οι μέρες δείχνουν επιστροφή και προσαρμογή. Μια μεγάλη καλημέρα σε όλους, μια καινούργια εβδομάδα έχει ήδη ξεκινήσει. Είναι Δευτέρα, το ρολόι δείχνει 6 λεπτά μετά τις 12. Αν μας ακούτε στο δεύτερο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι. Όλοι ή περίπου όλοι είναι πλέον εδώ, και το εδώ είναι η συνηθισμένη τόπη του καθενός, εδώ και εμείς στον αέρα του δεύτερου, για να ξεκινήσουμε μια ακόμη ραδιοφωνική εβδομάδα για εμάς. Καλό σας βρήκαμε. Εδώ στον αέρα και τον ουρανό του δεύτερου, όσο υπάρχει αυτός ο ουρανός, δεν φοβόμαστε τίποτα. Πάμε έτσι και θα κάνουμε τις συστάσεις σε πολύ πολύ λίγο.

Λοιπόν, για να πούμε αρχικά τα των τραγουδιών. Πριν είχαμε τον Γιάννη Κότσιρα και τον Γιάννο Αιώλου και τον Νίκο Μωραΐτη στο Άλλη Μια Καρδιά, σε εκείνες τις δύο καρδιές που η μία θέλει να φύγει και η άλλη θέλει να μείνει. Και αμέσως μετά ήρθε ο Σταμάτης Χατζηφσταθίου, ένα δικό του τραγούδι το οποίο το ερμήνευσε παρέα με τον Παντελή Θαλασσίνο, Όσο Υπάρχει Ουρανός. Μη φοβάσαι, και είναι και μια μέρα που γιορτάζει, λέει ο ουρανός σήμερα. Διεθνής ημέρα για καθαρό αέρα και γαλάζιους ουρανούς. Ακούγεται σχεδόν ρομαντικό όλο αυτό, ακούγεται σχεδόν σαν τραγούδι. Τέτοια είναι σήμερα η μέρα, αυτή η Δευτέρα έχει και αυτό τον τίτλο, η Παγκόσμια Μέρα και θα σταθούμε στους ουρανούς, έτσι κι αλλιώς εκεί ψηλά πετάμε για να έρθουμε να σας συναντήσουμε. Βεβαίως, για να το καταφέρουμε όλο αυτό, Παναγιώτα Χρονοπούλου απέναντί μου, στη φροντίδα, στην επιμέλεια των ήχων, μαζί της ξεκινάει αυτή η εβδομάδα, η καινούργια εβδομάδα του Σεπτέμβρη. Και βλέπω και την Έρη Γκίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο, πανέτοιμη να απαντήσει στα δικά σας μηνύματα και στα δικά σας λόγια. Και όχι μόνο σε αυτό, αλλά σήμερα θα έχουμε και προσκλήσεις να δώσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής, έτσι για να γλυκάνουμε λίγο τις επιστροφές. Επικοινωνία λοιπόν και τηλεφωνικά στο 210-6013-168 και 9. Σε λίγο η ανάρτηση της σημερινής εκπομπής στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook. Επίσης και από το Messenger του δεύτερου στο Facebook μπορούμε να επικοινωνούμε. Και Viber, δεύτερο πρόγραμμα, λατινικοί χαρακτήρες, η πολύ πολύ μεγάλη πια ομάδα που έχουμε εκεί, και τα μηνύματά σας, τα γραπτά που μπορούν να έρθουν να μας συναντήσουν χωρίς να χρεωθείτε απολύτως τίποτα. Αυτά για τα εισαγωγικά, αυτά για την επικοινωνία. Η Ελένη Γιαννοπούλου στο μικρόφωνο και τις επιλογές εδώ από Δευτέρα έως και Παρασκευή και από τις 12 έως τις 2, και χίλια περιστέρια στους ουρανούς μας αμέσως τώρα.

Πριν είχαμε χίλια περιστέρια, του Γιώργου Ζαμπέτα βέβαια και της Ιωάννας Κλειάσιου, Ανδρίανα Μπάμπαλη και Γιώργης Χριστοδούλου. Τι ωραία εκδοχή φρέσκια και καινούρια αυτού του τραγουδιού. Και μετά από τα χίλια περιστέρια, χίλια γράμματα ήρθε να μας συναντήσουν, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, και επιστροφή στη Θεσσαλονίκη που έγινε τραγούδι. Με τέτοιο τρόπο δεν γινόταν να μην το ακούσουμε και γενικά δεν γινόταν να μην κάνουμε αναφορά στην Θεσσαλονίκη σήμερα που έχει την τιμητική της όλες αυτές τις μέρες. Χαμός γίνεται εκεί, κόσμος, κίνηση. Γιατί η Θεσσαλονίκη κινείται σε ρυθμούς ΔΕΘ, διεθνούς έκθεσης δηλαδή. Τα ξέρετε, το Σάββατο έγιναν τα εγκαίνια της 90ης διεθνούς έκθεσης, άνοιξε τις πύλες της. Η Ιαπωνία, αυτή η σπουδαία χώρα, είναι η τιμόμενη χώρα της έκθεσης. Αλλά βέβαια η ΔΕΘ συνήθως βρίσκεται στο επίκεντρο για άλλους λόγους, για πολιτικούς, οικονομικούς και επιχειρηματικούς λόγους. Είχαμε την καθιερωμένη ομιλία του Πρωθυπουργού κατά την τελετή των εγγενείων μπροστά σε πλήθος στελεχών, εκπροσώπων της αγοράς, επισκεπτών, και είχαμε τα γνωστά μέτρα, τις εξαγγελίες και τις παροχές, οι οποίες παροχές και τα μέτρα αυτήν ακριβώς τη στιγμή που μιλάμε τώρα εξειδικεύονται, γίνεται συνέντευξη τύπου στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και παρουσιάζονται αναλυτικά όλα όσα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και ο τρόπος που θα εφαρμοστούν. Βεβαίως είχαμε και τις γνωστές αντιδράσεις. Φρούριο αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη, φρούριο με κινητοποιήσεις που έχουν ξεκινήσει από την Παρασκευή και βεβαίως συνεχίζονται.

Ποιος είπε ότι τα τραγούδια δεν κάνουν τα δικά τους πολιτικά σχόλια? Αφραγγεία καλοκαιρινή. Προχωράμε για αφραγγεία φθινοπορεινή ή χειμωνιάτικη, και γι' αυτό και όλες αυτές οι αντιδράσεις σε όλα αυτά που γίνονται. Αλλά τα τραγούδια νομίζω τα λένε καλύτερα, γιατί έχουν ένα πραγματικά μοναδικό τρόπο και ένα πραγματικά μοναδικό χιούμορ και λυτρωτικό. Σταύρος Τσαντές εδώ, παρέα με τα Μαύρα Μούρα. Ένα από εκείνα τα τραγούδια που μπορείς να το πεις και ύμνο του καλοκαιριού, και του φετινού καλοκαιριού και του περσινού αν είχε γραφτεί, ίσως και του καλοκαιριού που θα έρθει. Το ίδιο ακριβώς σκεφτόμουν και με το τραγούδι που επέλεξε σήμερα ο Χρήστος Παπαμιχάλης στα Νέα Ελληνικά, αυτό που ακούγατε λίγο πριν το ξεκίνημα της εκπομπής με τη Μάρθα Φριτζίλα, το «Μας πήρανε την πόλη». Τα τραγούδια σχολιάζουν με το δικό τους πραγματικά απαράμιλο τρόπο και λένε τόσες μα τόσες αλήθειες. Ελπίζω αλήθεια να είναι και αυτό που θα έρθει τώρα.

Το τραγούδι το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έχει λίγο διαφορετική ενορχίστρωση, πιο Latin. Να το, αρχίζετε να το καταλαβαίνετε. Μάρθα Μορελεόν και από Ρημάκ. Σε αυτό το τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νίκου Γκάτσου, παρακαλώ πολύ.

Και ακριβώς επειδή είναι Δευτέρα, αυτό το τραγούδι ήρθε με έξτρα ρυθμό. Μήπως και πιάσουν οι ευχές, μήπως και φύγει αυτή η λύπη που έρχεται, αυτή η μικρή μελαγχολία του φθινοπόρου. Να σας πω, βοηθούν και οι αθλητές μας για να χαιρόμαστε. Στον ουρανό σαν περιστέρι πέταξε πάλι ο φοβερός και τρομερός Μανόλο. Ο Μανόλο μας, ο Εμμανουήλ Καραλής, έγραψε ιστορία, λέει, στις Βρυξέλλες. Κατέκτησε το πρώτο διαμάντι της καριέρας του στον τελικό του επικοντό, στο Diamond League που διεξάγεται στις Βρυξέλλες. Ένας ακόμη Έλληνας το είχε καταφέρει αυτό, ο Μίλτος Τεντόγλου, το 2022. Βέβαια, ο Μανόλο βρέθηκε στον τελικό και κατέκτησε το χρυσό, γιατί έλειπε ο Ντουπλάντης. Ο τελικός πραγματοποιήθηκε χωρίς τον αιώνιο αντιπαλό του που βγαίνει πάντα πρώτος. Για να δούμε πού θα πάει και αυτό το σύριαλ. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Έλα πάρε μου τη λύπη, πάρε μου απόψε πάρε με, Νίκος Γιώγαλας, Γλυκερία μέχρι τους τίτλους. Και σε λίγο πάλι πίσω.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το οικονομικό επιτελείο εξειδικεύει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα ενίσχυσης είναι συνολικού δημοσιονομικού κόστους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027. Η ανακούφιση στο κόστος ζωής είναι απαραίτητη. Στόχος μας περισσότερο εισόδημα για όλους, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Αυτό το πακέτο είναι ένα από τα σημαντικότερα των τελευταίων ετών και αγγίζει κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα, ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, αγρότες, μισθωτούς, δημοσίους υπαλλήλους, συνταξιούχους, οικογένειες και νέους, τόνισε ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρή και Χαΐας. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη έως την 5η λόγω έργων. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για την υπόθεση του τραυματισμού 55χρονου από ένοπλη επίθεση νωρίς το πρωί στα Πατήσια. Έρευνα για φωτιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο. 21 εκρηκτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν κοντά σε καλώδια υψηλή τάση στην Σαξονία. 11 νεκροί στο Λίβανο μετά από απροειδοποίητα, όπως φαίνεται, πλήγματα του Ισραήλ. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται 2 παιδιά και 2 μέλη ιατρικού προσωπικού. Και ο καιρός γενικά αιθρίος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
3: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο Πειραιώς Sport Film Festival.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Υπάρχει κάποιος στο τραγούδι που έχει ξεχωρίσει εδώ και καιρό. Ένα τραγούδι το οποίο ξεκίνησε την πορεία του και από το δεύτερο πρόγραμμα, Μαρία Παπαγεωργίου. Εξαιρετική σε τραγούδι του Λευτέρη Σαμσόν και της Κατερίνας Γκιώκα. Ένα τραγούδι το οποίο βασίζεται στα κείμενα που έγραψε η Μαρία Παπαγεωργίου στα βιβλία της, που κατεπιάνεται με την αγχώδη διαταραχή και με τις φοβίες και άλλα που περιγράφει με πάρα πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Στα βιβλία της Μαρία Παπαγεωργίου, που γράφει και πολύ ωραία, πέρα από το ότι είναι μια εξαιρετική ερμηνεύτρια. Εντάξει, με τις φοβίες κάτι μπορείς να κάνεις. Η βλακεία είναι το θέμα. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τη βλακεία, εκεί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αυτά τα ξέρετε κι εσείς, τα ξέρουμε κι εμείς. Κάτι δικά μας που λέμε εδώ τώρα, έχοντας κάτι αφορμές. Πάμε να προχωρήσουμε. Νομίζω ότι όλα γίνονται καλύτερα με την τέχνη. Και κάπως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ακόμη και τις πιο έτσι παράξενες αντικσοότητες. Έχουμε φεστιβάλ που βρίσκονται σε εξέλιξη. Επίσημη έναρξη σήμερα για το 54ο φεστιβάλ βιβλίου στο Ζάπιο. Από εδώ και δύο μέρες ξεκίνησε, αλλά σήμερα είναι τα επίσημα εγκαίνια για μια ακόμη φορά αυτή η πάρα πολύ ωραία βόλτα που είναι γεμάτη με βιβλία και γνώση και εκδηλώσεις. Ξεκίνησε και πραγματοποιείται αυτή τη φορά στο Ζάπιο. Ξεκινά και το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους στην Δράμα, έξω από την πρωτεύουσα. Κεντρικό σύνθημα εκεί στη Δράμα, στο Φεστιβάλ των Μικρομικάδων, το Welcome Home. Καλώς όρισε σπίτι. Και έρχεται εδώ Herman Dune, ένας Γερμανός που τραγουδάει αγγλικά, για να μας πει ότι σπίτι δεν είναι πουθενά αν δεν είσαι κι εσύ.

0: Τι έγινε, αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι κόπηκε στη μέση. Αλήθεια είναι αυτό τώρα, κόπηκε, χάσαμε τον Herman Dune. Καλά, ελπίζω να τον ξαναβρούμε. Πάμε παρακάτω στο επόμενό μας, Βασίλη μου. Συμβαίνουν και αυτά, ξέρετε, διαπιστώνεις πόσο ζωντανή, ολοζώντανη, φρέσκια είναι αυτή εδώ η εκπομπή. Εκτός αν κάποιοι μας μάτιασαν, τι να πω.
1: Μια πολυτεία δίχως σπίτια, μόνο χαλάσματα γεφύρια, πάνω από ποτάμια που στερέψαν ξαφνικά.

Και αυτή ήταν η στιγμή από τις τελευταίες εμφανίσεις του Δάκη και από τα τραγούδια που ακούστηκαν πολύ όσο ήταν ακόμη εν ζωή. Το 2017 κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, όπου ο Μεσχέ Μινιμάλ διάλεξε το Δάκη και πάρα πολύ καλά έκανε για να το τραγουδήσει. Αυτή ήταν η στιγμή, και μια στιγμή μονάχα φτάνει, που λένε και τα τραγούδια και οι παροιμίες. Νομίζω ότι δεν θα ξεχάσουμε μια στιγμή αλυσμόνητη μας έμεινε, μια στιγμή που πραγματοποιήθηκε σαν σήμερα 7 του Σεπτέμβρη το 1999. Ήταν 2:57, αυτό έδειχνε το ρολόι, και ένας πολύ ισχυρός σεισμός 5,9, 6 σχεδόν, της κλίμακας Ρίχτερ, έπληξε την Αθήνα. Και ήταν δυστυχώς ένας πολύ νεκρός σεισμός, μια τραγωδία, με εκατοντάδες τραυματίες, πάρα πολλούς νεκρούς, χιλιάδες άστεγους και ζημιές σε πάρα πολλά κτίρια. Κάπου εκεί στην Πάρνηθα, από εκεί ήρθε ο σεισμός. Δεν είχε δώσει η περιοχή τα τελευταία 200 χρόνια σεισμούς, και γι' αυτό τη θεωρούσαμε έτσι χαμηλής σεισμικής επικινδυνότητας. Έδωσε όμως έναν και καλό, μια μέρα σαν τη σημερινή, το 1999. Αλυσμόνητη στιγμή πραγματικά. Φαντάζομαι πάρα πολλοί από εσάς που κατοικείτε στην Αττική θα τα θυμόσαστε όλα αυτά, είναι και σχετικά πρόσφατα. Περάσαμε και άλλους σεισμούς, αλλά αυτός ήταν ο τελευταίος, ας πούμε, πολύ πολύ μεγάλος. Πάμε να πετάξουμε ψηλά. Άγγελος Τριανταφύλου, Ελένη Φωτάκη και Χριστίνα Μαξούρη εδώ.

Δεν θα φύγουμε ακόμη μακριά. Έχουμε δρόμο μπροστά μας έως τις 2, εδώ στην πρώτη, στην Εναρκτήρια. Μια ραδιοφωνική μας συνάντηση για αυτή την εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, ευχαριστούμε για τα λόγια. Τώρα άκουγα αυτό για το αεροπλανάκι, το πλαστικό. Τα αεροπλάνα δεν είναι παιχνίδια. Το διαπιστώσαμε και μάλιστα με πολύ τραγικό τρόπο και το Σάββατο που μας πέρασε στην Τανάγρα. Αεροπορική τραγωδία εκεί, στη διάρκεια του Athens Flying Week, που έλεγα την Παρασκευή ότι είναι λίγο τρομακτικό και ότι είναι λίγο αγωνιώδες, αλλά παρόλα αυτά είναι μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιδείξεις της Μεσογείου, το Athens Flying Week. Τραγωδία εκεί, φάντομ της πολιτικής αεροπορίας έπεσε κατά τη διάρκεια της επίδειξης, 2 πιλότοι νεκροί. Αδιευκρίνιστες έως τώρα οι συνθήκες, φυσικά και εξετάζονται όλα. Η επίδειξη των αεροσκαφών είχε ξεκινήσει μόλις λίγα λεπτά και η συντριβή έγινε μπροστά στα μάτια χιλιάδων επισκεπτών. Προφανώς είναι και πολλά τα ερωτήματα σχετικά με τους λόγους που συμμετέχουν προσωπικό και αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας σε μια τέτοια διοργάνωση, αλλά πέρα από τα ερωτήματα, η απώλεια ήταν απώλεια.

Λοιπόν, πριν είχαμε τους Τεμπέληδες της Έφορης Κοιλάδας, ένα τραγούδι που έφτιαξε, που έγραψε ο Δημήτρης Αποστολάκης στη μουσική του, ο Δημήτρης Αποστολάκης από τους Χαΐνιδες και τους στίχους ο Κώστας Φασουλάς, που βρίσκεται διαρκώς στο προσκήνιο ο Κώστας Φασουλάς αυτόν τον καιρό, αυτές τις μέρες με τους στίχους του, αλλά θα τα πούμε αυτά ή αργότερα ή αύριο, και το ερμήνευσε ο Παντελής Θαλασσινός. Και μετά ήρθαν οι ίδιοι οι Χαΐνιδες και το πολύ αγαπημένο Καπηλιό, ένα πολύ ωραίο μέρος για να βρίσκονται βεβαίως οι Τεμπέληδες.

της Έφορης Κοιλάδας που έλεγε πριν το τραγούδι «Χαΐνιδες» με το δικό τους μοναδικό τρόπο έρχονται ξανά για να πραγματοποιήσουν μια μεγάλη συναυλία, μάλλον την τελευταία του καλοκαιριού τους στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Fee Hill Sessions, εκεί στο υπέροχο, στο πολύ αγαπημένο θεατράκι της Δώρα Στράτου. Αύριο έρχονται, αύριο 3η 8 του Σεπτέμβρη, και είναι ακριβώς η εκδήλωση για την οποία μπορούμε να διαθέσουμε διπλές προσκλήσεις για εσάς. Έτσι κι αλλιώς ξέρετε περίπου τι κάνουν οι Χαΐνιδες. Δεν ταξιδεύουν μόνο στην Κρήτη και τους ήχους, αλλά δημιουργούν πολύ ιδιαίτερες μουσικές παραστάσεις, σχεδόν σουρεαλιστικές, όπως λέει και το δελτίο τύπου, πεινασμένα άγρια θηρία, παράτολμοι ακροβάτες, σεληνιασμένοι προφήτες, ρυψοκίνδυνοι ταξιδευτές και λόκοτοι μάγοι. Όλοι θα είναι εκεί σε αυτή τη βραδιά, από εκείνους που ξέρουν να διοργανώνουν και να μας εμπνέουν, η παρέα η μεγάλη των Χαΐνιδων, που τα μέλη τους αλλάζουν αλλά κάποια μένουν σταθερά, όπως για παράδειγμα ο Δημήτρης Αποστολάκης. Τηλεφωνικά μόνο οι προσκλήσεις, η Έρη θα κρατήσει τα ονόματά σας και θα σας πει. Διπλές προσκλήσεις, ξαναλέω, για τους Χαΐνιδες και για το θέατρο Δώρα Στράτου. Αύριο το βράδυ η συναυλία ξεκινά στις 9 και 4, από τις 8.30 και μετά μπορείτε να είστε εκεί. 2, 10, 60, 13, 168 και 9 οι τηλεφωνικές μας γραμμές για να διεκδικήσετε αυτές τις διπλές προσκλήσεις για αύριο. Σε μια συναυλία που λένε οι Χαΐνιδες απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος σε ενήλικες που δεν συνοδεύονται από τα παιδιά που κρύβουν μέσα τους.

Πολύ αγαπημένο τραγούδι αυτό, το οποίο δεν το ακούμε και πολύ πολύ συχνά. Ένα τραγούδι που επίσης έγραψε ο Δημήτρης Αποστολάκης από τους Χαΐνιδες. Ο διαγωνισμός για τους Χαΐνιδες βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Η Αριγκίνζο στο τηλεφωνικό κέντρο τα έχει αναλάβει όλα. Εμείς πάμε να κλείσουμε το τρίτο κατά σειρά ημίωρο, γιατί σε λίγο έρχονται πάλι οι τίτλοι των ειδήσεων από το Earth News Radio στους 105,8. Και θα μάθουμε συνοπτικά, εν συντομία, τι ακριβώς συμβαίνει γύρω μας αυτή την πρώτη μέρα της εβδομάδας. Με αγαπημένους Μπεϊρούτ πάμε ως εκεί και τον Νάντες, μια μικρή πραγματεία για το χρόνο και μια μικρή διόρθωση. Το Φεστιβάλ Βιβλίου εδώ και καιρό γίνεται στο πεδίο του Άρεως και όχι στο Ζάπιο, στο πεδίο του Άρεως. Ήμασταν κι εμείς εκεί πριν από κάποια χρόνια, σε περίπτερο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ένα προς ένα εξειδικεύει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών τα μέτρα δημοσιονομικού κόστους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που ανακοίνωσε από το βήμα της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός. Καταργείται το τεκμαρτό για 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες. Στόχος μας, περισσότερο εισόδημα για όλους, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα υλοποιηθούν μία προς μία, υπογράμμισε ο Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού, μιλώντας στο Earth News Radio. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης και του Αντώνη Σαμαρά στις κυβερνητικές θέσεις. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει ΓΕΣΕ. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κοφή Μαγνησίας. Σηκώθηκαν ένα αεριατρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρίκη Αχαΐας. Έρευνα για φωτιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Βερολίνο. 21 εκρηκτικοί μηχανισμοί εντοπίστηκαν κοντά σε καλώδια υψηλής τάσης στη Σαξονία. Σοκ στην Φιλανδία. 28χρονος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών που ψάρευε μέσα από τα social media. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Τσαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιηρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Τσαρχάκος, ταξίδι στο φως, με την υποστήριξη της Μέτλεν.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Εδώ είμαστε ξανά. Επιστροφή στο στούντιο. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για εμάς. Νίκος Πορτοκάλογλου παρέα με Ανδριάννα Πάμπαλη. Αυτό το γίνε κομμάτια. Νομίζω ότι σωστά έρχεται μετά από τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί πάντα μα πάντα στους τίτλους και στις κανονικές ειδήσεις υπάρχουν θέματα και νέα τα οποία πραγματικά μπορεί να σε κάνουν κομμάτια. Καλύτερο να το ακούς στα τραγούδια. Καλύτερα να βλέπεις τα μηνύματα που μας στέλνετε, για να φτιάχνει αυτομάτως η διάθεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα λόγια και τα μηνύματά σας. Χαιρετισμού στο Βύρονα, στη Θεσσαλονίκη. Πολλοί φίλοι και φίλες από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ την πρωτεύουσα που έχει την τιμητική της, ξαναλέω, αυτές τις μέρες. Επίσης, χαιρετισμούς και καλή εβδομάδα στα Αραχοβίτικα στην Πάτρα, στο Κρανίδι, στην Αργολίδα, στη Ζάκυνθο, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη Νέα Κερασούντα, στην Πρέβεζα, αν το λέω σωστά. Επίσης στην Αγία Παρασκευή ξανά, στην Αίγινα, το Χαλκούτσι, την Ικαρία, την Κεφαλονιά, την Κοζάνη, την Κέρκυρα, τη χώρα της Μεσσηνίας, την Τρίπολη, το Μάτι, την Επανομή. Καλή εβδομάδα στο Λαύριο και στη Φίλια Κροάτρια και στην Μπένη, τη Χάτα. Έχω και άλλα μηνύματα, σιγά σιγά σε λίγο, γιατί τώρα τα τραγούδια θέλουν να ανέβουν και να σας συναντήσουν. Επίσης δεν είπα ότι με τη Vivian προχωράμε εδώ, που φροντίζει τους ήχους μας τουλάχιστον για αυτό το ημίωρο, και Ρένα Μόρφη που μόλις ήρθε.

Δεν χρειάζεται πάντως να ανέβετε πολύ για να τη βρείτε την Ρένα Μόρφη και εκείνη σε συναυλία σήμερα στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Άντε λίγο θα ανέβετε από το κέντρο της πόλης. Τα λέγαμε, από εδώ και κάποιες μέρες έχουν ξεκινήσει έτσι πολύ ορμητικά και οι συναυλίες, τουλάχιστον στα δικά μας τα μέρη, για τις οποίες γνωρίζουμε περισσότερα. Φαντάζομαι και σε όλες τις μεγάλες πόλεις, συναυλίες, εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, χαμός, ό,τι προλαβαίνουμε και ό,τι μπορούμε, θα το λέμε, θα σας ενημερώνουμε και κάποιες φορές θα δίνουμε και προσκλήσεις όπως κάναμε σήμερα για τους Χαΐνιδες. Η Ρένα Μόρφη βρίσκεται στο Κυπωθέατρο Παπάγου, οι πολύ αγαπημένες και αδαρέσες, σήμερα το βράδυ σε μία ακόμη συναυλία στην Τεχνόπολη. Και δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτά τα σέα ατελάντια, τα τόσο ειλικρινή. Αν θέλετε, ελάτε να το ξανακούσουμε παρέα για μια ακόμη φορά. Σκιαδαρέσες, σε Αταλάντης, θα πληρώνουμε λογαριασμούς για πάντα.

Με αρκούδες και ίγκλου και ταβέρνες στην πλατεία του χωριού. Τη λαμπίκο μια λίμνη αστραφτερή. Μπαίνουν μπίχλες μόλι βγαίνουν καθαροί.

Έτσι τα μαγικά, τα όμορφα νησιά μπορούμε να τα ονειρευόμαστε πλέον μόνο και μπορούμε να τα βρούμε επίσης, να τα συναντήσουμε και στα βιβλία. Ένα γλυκύτατο τραγούδι πραγματικά με τη φωνή του Θοδωρή Βουτσικάκη, στίχη από την Ελιάνα Βραχάλη, στίχη βασισμένη όμως στην πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία στα βιβλία των Πιτσιμπουίνων της Ευτυχίας Γιαννάκη, μια ολόκληρη σειρά που αφορά όχι μόνο στους μικρούς αλλά και στους μεγαλύτερους φίλους. Βιβλία τα οποία εδώ έγιναν τραγούδια, έγιναν μουσικές, όπως αυτό που ακούσαμε. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και ο Ερμής έγραψαν τη μουσική στο Πίτσι Πίτσου, το νησί του παραδείσου. Δεν ξέρω αν θα το τραγουδήσει σήμερα το βράδυ ο Θοδωρής Βουτσικάκης, ο οποίος βρίσκεται και αυτός στο Δώρα Στράτου, στο Fichel Sessions, παρέα με τη Λίνα Νικολακοπούλου, μία ακόμη από εκείνη τη σειρά των πολύ ωραίων συναυλιών που δίνουν παρέα. Αλλά εμείς τώρα, μια που ήμασταν στα νησιά του Παραδείσου, έλατε να ακούσουμε και κάτι τραγούδια που λες πως έρχονται από τον Παράδεισο, τραγούδια και φωνές όπως αυτό.

τραγούδι που έρχεται από την ομότιτλη ταινία. Αυτό ήταν το Μια Σπεντάρα Ζενιάτα. Η πολύ ιδιαίτερη φωνή της Μπέμπας Μπλάνς, Γιώργος Ζαμπέτας και Κώστας Πρετεντέρης οι δημιουργοί. Η αλήθεια είναι ότι με τον Γιώργο Ζαμπέτα έφτιαξε τα περισσότερα από τα πιο γνωστά τραγούδια της. Αυτή η φωνή, η φωνή της Μπέμπα Μπλάνς, η οποία έφυγε σαν σήμερα στα 73 της. Το 2017 έγινε αυτό. Αλλά πρόλαβε και μας άφησε αυτή την πραγματικά βελούδινη φωνή. Μπεμπέκα Βελούδο την έλεγε ο Γιώργος Ζαμπέτας, με αυτούς τους υπέροχους χαρακτηρισμούς του. Σε εκείνη ανήκε και η πρώτη ερμηνεία στο τραγούδι που θα έρθει. Εδώ το ακούμε με τη φωνή της Λιζέτας Καλημέρη. Και πάλι Γιώργος Ζαμπέτας, Χαράλαμπος Βασιλιάδης στους στίχους και μια πολύ ωραία live ερμηνεία.

Πραγματικά πολύ ωραία ερμηνεία. Λιζέτα, καλημέρι. Και είμαστε 3 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 2. Τελευταίους χαιρετισμούς να στείλω. Και καλή βδομάδα σε Πάρο, Εγάλιο, Μαρούσι, στο Ιατρείο, στα Γιάννενα, στην Εράιδα της Κοζάνης, στη Λαμία, τον Πειραιά, τα Σπάτα, Περαία, Θεσσαλονίκης, Λέρος, Μεσάγκαλα, Τρίκαλα, Τίνος, Καλαμπάκα, Κρεμμύδια Μεσσηνίας, στη Σάμο, στη Γέφυρα της Επισκοπής και στην Ικαρία. Μπορεί να μην πρόλαβα και κάποιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και για τα λόγια. Και έχω να σας πω ότι έρχεται η Βάνα Δαφέρμου θριαμβευτικά και της χαρίζω αυτό το τραγούδι, γιατί ήδη τη φαντάζομαι στο καράβι να ταινίζει τα μέρη της και να επιστρέφει, να της κάνουμε έτσι πιο γλυκιά την επιστροφή. Βάνα Δαφέρμου έρχεται, η Ελένη Γιαννοπούλου φεύγει, Βίβια Νικολοπούλου, Ερικ Γκίντζου, ευχαριστούμε πολύ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιώς sportfilmfestival.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Σταμάτης Πανουδάκης, Ελευθερία Αρβανιτάκη και αυτή η ακτή που μην νομίζετε ότι την βαρέθηκα και γι' αυτό γύρισα πίσω. Δεν τις βαριόμαστε ποτέ τις ακτές, αλλά είναι και η παρέα μας που κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια και είπα να επιστρέψω να τα ξαναπούμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Βασίλης Κατσαρός φροντίζει τον ήχο, η Ερυγκίντζο απαντά στα 2 10 60 13 168 και 9, η Φέρμου στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλό σας ξαναβρίσκουμε.

Ο Θάνος Μικρούτσικος και η Ελίνα Νικολακοπούλου έγραψαν. Η Χάρης Αλεξίου τραγούδησε το «Κρατά η χρόνια αυτή η κολόνια», η δική μας κολόνια, η δική μας παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ευχαριστώ για το καλωσόρισμα που στέλνατε και πάμε να ακούσουμε Θοδωρή Βουτσικάκη και πάλι Λίνα Νικολακοπούλου στους στίχους, αυτό το παραδοσιακό των Βαλκανίων, το «Να πεις για μένα». Ο Θοδωρής Βουτσικάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου απόψε το βράδυ στον Λόφο Φιλοπάπου με το τυχερό του αστέρι. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά. Πάμε να τα ακούσουμε πρώτα.

Να πεις για μένα, Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Είπαμε σήμερα το βράδυ στο Λόφο του Φιλοπάπου και επίσης θα βρεθούν και την Τετάρτη που μας έρχεται, 9 Σεπτέμβρη, στο Φράγμα της Θέρμης. Ας γυρίσουμε στο Λόφο του Φιλοπάπου, θα βρούμε και αύριο τους Χαΐνιδες και μεθαύριο τη Μάρθα Φριτζίλα και τους Κουμπάρα Project και τα Καλογεράκια, τα αγαπημένα, τα αδέρφια, για δεύτερη βραδιά στο θέατρο Δώρα Στράτου στις 9 Σεπτεμβρίου και πάμε να την ακούσουμε τη Μάρθα που την ακούμε και όλο το καλοκαίρι σε αυτό το τραγούδι το καινούριο «Μας πήρανε την πόλη». Μίμης Νικολόπουλος στη μουσική, Φωτεινή Λαμπρίδη στους στίχους.

Τα αφήνω να ακουστεί όλο αυτό το 8 τελευταίο σε αυτό το τραγούδι και να πούμε ότι σιγά σιγά την παίρνουμε πίσω την πόλη. Εντάξει, Σεπτέμβρης μπήκε, όχι ότι δεν έχει και τώρα, τουρισμό έχει πολύ.

Αλλά λέμε τώρα Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, κάποια στιγμή θα ηρεμήσει και αυτή η πόλη και η υπόλοιπη Ελλάδα. Να πούμε αυτό το ωραίο μήνυμα που στείλατε, να το πούμε στον αέρα.

αγκάλιασα με άφησαν, έφυγαν μια μέρα μακριά. Άνοιξαν την πόρτα και όπως ήρθαν έτσι χάθη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρωμανέ.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε.
3: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κυποθέατρο Παπάγου.
4: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Πρεμιέρα Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 3 το μεσημέρι στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

από την εποχή των Φατμέ. Το καλοκαιράκι αυτό, έχουμε ακόμα λίγο καλοκαιράκι μπροστά μας και θα το να ζήσουμε όσο καλύτερα γίνεται, με τραγούδια, με λίγη θάλασσα, με δύο καλές κουβέντες μεταξύ μας, με τους χαιρετισμούς στο Αίγιο, το Μαρούσι, τον Πειραιά και από όπου έχετε επικοινωνήσει μαζί μας. Ο Σπύρος Νικολαίδης τώρα στην κονσόλα του ήχους για το δεύτερο ημίωρο της παρέας και το καλοκαίρι να μένει ακόμα εδώ. Απόρριμα και γλυκερία να τραγουδούν τους ελληνικούς στίχους του Νίκου Μωραΐτη «Όλα μου τα καλοκαίρια».

Όλα μου τα καλοκαίρια και αυτά που πέρασαν και αυτά που θα έρθουν και τα χίλια ευχαριστώ για τα τόσα καλωσορίσματα που μου έχετε στείλει με το δικό σας τρόπο ο καθένας και τους χαιρετισμούς και στα Μελίσια της Αττικής και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που θα το ακούμε πολλές φορές αυτές τις μέρες, μια και ένα στίχος του Κώστα Φασουλά μπήκε στα χείλη του Πρωθυπουργού. Ελπίζω περισσότεροι πολιτικοί να χρησιμοποιούν ωραίους στίχους, αλλά αυτός ο συγκεκριμένος στίχος πρέπει να τον πούμε εμείς σε όλους τους πολιτικούς. Είναι αυτό το ωραίο που τα λες, μα έλα που σε ξέρω.

τα χαιρετίσματά μας και στην Άγρα της Λέσβου και στο Κιάτο και στην Αθήνα και σε εσάς που στέλνετε μηνύματα χωρίς να γράφετε περιοχές. Εμείς συνεχίζουμε το καλοκαίρι μας με παποράκια. Παποράκι εδώ. Μάνος Λοΐζος, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Κοντά είναι και αυτή η μεγάλη συναυλία που γίνεται για τον Μάνο Λοΐζο. Δευτέρα 14 νομίζω είναι στο Καλλιμάρμαρο, έτσι είναι.

Ζωντανή εκτέλεση από τον Κώστα Μακεδόνα στο «Έτσι αγάπησα» του Χρήστου Νικολόπουλου και του Λευτέρη Χαψιάδη το τραγούδι. Το έχουμε ακούσει βέβαια με τη φωνή του Διονύση Θεοδόση, τον οποίο θα ακούσουμε εδώ στο Μπουφάν, και θα στείλουμε τους χαιρετισμούς στην Ήδρα, στον Άγο των Καρδάμιλων της Χίου, στην Εράιδα της Κοζάνης, με αυτή την ωραία φωτογραφία που μας στείλατε από τον Τρίγο, τον παλιό τον Τρίγο. Όλοι αυτό τον καιρό αυτό κάνουν, τρίγουν τα μπέλια τους, και μακάρι να βγάλουμε, να βγάλουν όλοι και καλό κρασί. Θάνος Μικρούτσικος, Άλκης Αλκαίος, Διονύσης Θεοδόσης και τον Μπουφάνη.

Ιουλία Καραπατάκη τραγούδησε ζωντανά το τραγούδι του Ακυπάνου, δεν κλαίω για τώρα. Και έφτασε και η δική μας ώρα να πούμε γεια, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας και στην Λειψία και να κλείσουμε με Γιώργο Μαργαρίτη να τραγουδά το τραγούδι του Λαβέρντη Μαχαιρίτσα, του Γιάννη Μαύρου και της Ελένης Ράντου, το γνωστό «Πεθαίνω για σένα». Ευχαριστήσουμε τον Σπύρο Νικολαίδη που φρόντισε τον ήχο, την Ερυγκίντζου που απάντησε στα τηλεφωνήματά σας και πολλά ευχαριστώ σε όλους εσάς που ήσασταν σήμερα εδώ, μαραία μας, και στείλατε τα μηνύματά σας και τις ευχές σας για την καλή επάνωδο από την Βάνο Δαφέρμου. Γεια και χαρά, τα λέμε αύριο στις 2.

να μας πει η φυσική. Οι νόμοι δεν μετράνε σε φάση με τα φυσική. Τα πάθη κυβερνάνε αν είσαι άνθος του κατ'

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

έχουν φωνή. Ζήνε κράυγοι, δε φοράνε για πάντα λυσίδες. Σκράβει μια μεγάλη φωτιά, με ένα σπίρτο ανάβει γίνε σπίθα εσύ. Και θα γίνουμε φλόγα.

Θα σου πω λοιπόν από τον Αλέξανδρο Δάικο, αυτός ξεκίνησε τη σημερινή εκπομπή. Ο Σπύρος Νικολαίδης είναι μαζί μας, τεχνική επιμέλεια. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από τον Πάνο Χρυσοστόμου στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μόλις ακριβώς τώρα μπήκατε στις ροκ συναναστροφές.

Είναι βέβαιο πως θα έρθει αυτή η μέρα που τραγούδησαν, για την οποία τραγούδησαν οι Καλέο. Εδώ, συντονισμένοι με το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook. Ροκ Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά και εκεί θα μας συναντήσετε. Και με το Viber, βέβαια, με το γνωστό τρόπο, για εσάς που ακόμα δεν είναι γνωστός, βάλτε στην αναζήτηση του Viber δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και θα έρθουν εδώ τα μηνύματα. Εδώ, όπου η θλίψη δεν κερδίζει ποτέ.

τρύπες από τα παλιά στο εδώ και ένα σχετικώς πρόσφατο που έμελε να είναι και η τελευταία εμφάνιση από ό,τι τουλάχιστον έχω σημειώσει. Στο βίντεο κλιπ εμφανίζεται ο Χρήστος Βαλαβανίδης σε αυτό το μονοπάτι.

κοινότητας της ελληνικής και φτάνει, ας πούμε, σε κάποια ξένα που αγαπάτε ιδιαίτερα, αλλά κάποια που τα ζητάτε και τα ξαναζητάτε και τα λοιπά, όπως αυτό εδώ από τους εξόριστους, το αγαπημένο από τα παλιά, λέμε και εμείς για δικαιολογία πως χατήρια δεν χαλάμε.

Αυτή ήταν η εξόριστη. Να στείλω χαιρετίσματα στο φίλο μας τον Δημήτρη Κατή, έναν από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες, ηλεκτρικούς κιθαρίστες που έβγαλε αυτή η χώρα, και άλλο ένα που θα μας πάρει στο ίδιο των Δύσων, και αυτό έρχεται από τα πολύ αγαπημένα σας.

Λοιπόν, που λέτε, στο δεύτερο μέρος είμαστε, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι κάποιες εκπομπές που περισσότερο με πάτε εσείς παρά σας πάω εγώ. Μια τέτοια μάλλον είναι και η σημερινή. Τι, όχι.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι, ότι ζούμε, μου λες, δε μου φτάνει.

Το τραγούδι του Λούτσο Μπατίστη με τους υπέροχους στίχους από τη Λίνα Νικολακοπούλου και την ερμηνεία του Βασίλη, βέβαια, ήταν αυτό που ζητάτε και ξαναζητάτε κατά καιρούς. Εντάξει. Σας ευχαριστώ θερμά πάντως για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε, για τα διάφορα θετικά έτσι, και ευχές και όλα αυτά. Ανταποδίδω. Ναι, υπάρχει μεγάλη χαρά, μεγάλη αυτή κτλ. Ειδικά μετά τη Θεσσαλονίκη. Ξέρετε, καταλαβαίνετε, φαντάζομαι. Όχι στην Θεσσαλονίκη λόγω του ΠΑΟΚ, μετά τη Θεσσαλονίκη. Βλέπετε πως αλλάζει μια πρόταση, ας πούμε, ανάλογα με το τι θα τοποθετήσεις. Είναι αυτό που συζητούν κάποιοι, ειδικά οι χειριστές, οι καλοί χειριστές το κάνουν αυτό. Που λένε, ας πούμε, του λες κάτι αυτού ή εκείνης και σου λέει ναι, βέβαια, συμφωνώ, έχεις απόλυτο δίκιο, το κάνουν πολιτική αυτό έντονα πολύ, το έχω παρατηρήσει, παρατηρήστε το κι εσείς τώρα που σας το λέω. Ναι, βέβαια, έχετε δίκιο, πάρα πολύ, βέβαια, ακρίβεια και τα λοιπά, το εξωτερικό, εξωτερικός παράγων, κλιματική κρίση, αλλαγή, ξέρω εγώ, αλλά από την ώρα που θα βάλει το αλλά, τελείωσε η ιστορία, έτσι, το έχετε καταλάβει, φαντάζομαι, ή προσέξτε. Και σε μια συζήτηση είτε διαπροσωπικού τύπου, είτε ξεργοφιλικού, είτε επαγγελματική, ο μεγάλος φόβος, ας πούμε, όταν αρχίζει ο άλλος και συμφωνεί μαζί σου, είναι μήπως βάλει μια άνω τελεία και μετά τοποθετήσει εκείνο το περίφημο αλλά. Δηλαδή, έχεις δίκιο. Ναι, το καταλαβαίνω. Φυσικά, δεν ζορίζεται τα πράγματα. Ναι, έχεις πάρα πολύ μεγάλο άγχος, αλλά... Και από εκεί και μετά αλλάζουν όλα, μετά το αλλά. Λέει ό,τι θέλει, που είναι ακριβώς τα αντίθετα.

πως να ξυπνεί. Ζω αφού ήλιο δεν θα γυρώ. Γι' αυτό σου λέω τούτο το τραγούδι μου, για να αναπνέσω λίγο απ' αυτό.

Ο φίλος μας ο Ψαραντώνης που έκλεισε τα 89 χθες, χρόνια πολλά να του ευχηθώ και η σάλα με υγεία που λένε. Ξέρει εκείνος.

κόψω. Σαν αγριόχορτα από τον κήπο θα τους κόψω. Αυτούς να δεις μια μέρα εγώ θα τους νικήσω. Και σαν το μαύρο θεριστή θα τους

ο πασαράν και βετσερέμος. Εδώ η θλίψη αυτής της γης να βρει ένα τέλος. Μη λες κουράστηκα τις μάχες μου.

0: τους τελειώσω. Σαν αγριόχορτα από τον κήπο θα τους κόψω. Αυτούς να δεις μια μέρα εγώ θα τους νικήσω. Νο πασαράν, πασαράν δεν κάνω πίσω.
1: Ο Σταύρος Δημόπουλος μας είχε κερδίσει με αυτό το τραγούδι το 2019 και έρχεται με καινούργια τραγούδια, περιμένουμε να τα ακούσουμε από στιγμή σε στιγμή και βέβαια θα σας ενημερώσω.

Η Queen βέβαια, αυτή στο I Want It All, ο Freddie Mercury χαρακτηριστικός, μοναδικός, και όχι μόνο επειδή έφυγε από τον κόσμο σε μια παραγωγική στιγμή του, σε μια παραγωγική εποχή του, αλλά κυρίως γιατί κατάφερε μέχρι να φύγει από τη ζωή, αυτός και οι άλλοι βέβαια, οι Queen, έτσι, να σημαδέψουν ένα ξεχωριστό σημείο αυτής της rock μουσικής. Πείτε το όπως θέλετε, art rock, ξέρω εγώ, ό,τι προσδιορισμό θέλετε βάλτε εκεί, δεν έχει μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι άφησε και αυτός τόσο ισχυρό αποτύπωμα που είναι αξεπέραστος. Και να φανταστεί κανείς ότι εκεί προς το τέλος, όταν έκανε ειδικά το Under Pressure με τον Bowie μαζί, δεν πήρε και τις καλύτερες κριτικές από την, θα έλεγα, ακρεφνή ροκ κοινότητα. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία, Σπύρο. Θα την ξαναπούμε μια άλλη φορά. Ο Σπύρος Νικολαίδης θα μαζί μας στη τεχνική επιμέλεια. Ο Σιδέρης Πίντες έρχεται εδώ στο δεύτερο για το κλειδί του Σολ. Μείνετε διαρκώς και αδιαλείπτος στο πρόγραμμά μας. Και αν το κάνετε αυτό, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα αύριο στις 3 να συναντήσετε και πάλι τις ροκ συναναστροφές. Για σήμερα, από τον Πάνο Ξωστόμου, γεια σας. Καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε στα 5 λεπτά μετά από τις 4. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είναι ο Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, είναι ο Σιδηρής Περιντέζης στα λόγια και τα τραγούδια. Θα είμαστε μαζί μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 5 και με αυτή τη νοσταλγία, ένα ορχιστρικό θέμα του Γιάννη Μαρκόπουλο από τα πολλά και πολύ όμορφα θέματα που είχε γράψει εκεί κοντά στα μέσα της δεκαετίας. Όχι στα μέσα, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 60. Για την ταινία Επιχείρηση Απόλλων ξεκίνησε η σημερινή εκπομπή. Την ίδια λέξη θα τη χρησιμοποιήσουμε για να ακούσουμε τα δύο επόμενα τραγούδια. Η Δήμητρα Γαλάνη τραγουδά Βασίλη Τσιτσάνη.

Αυτός λοιπόν ήταν ο Μανώλης Μητσιάς, αμέσως μετά τη Δήμητρα Γαλάνη. Να θυμίσω ότι ο Μανώλης Μητσιάς με τη Δήμητρα Γαλάνη και στις αρχές της δεκαετίας του 70, αλλά και λίγο και πιο μετά, είχαν συνυπάρξει σε πολλούς δίσκους αρκετών δημιουργών, του Μάνου Χατζηδάκη, του Λουγενού Κυλαϊδόνη, του Λίνου Κόκοτου. Και βέβαια, επειδή αναφέρθηκα στο Μάνο Χατζηδάκη, θα κάνουμε μία στάση στην Αθανασία και στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος και αυτό το μελαγχολικό ευατήριο που τραγουδούν μαζί.

Μουσική, στίχη, ερμηνεία Λουκενός Χιλαϊδόνης σε αυτό το εμβατήριο της σιωπής, το οποίο είχε κυκλοφορήσει στο άλμπουμ του «Γιατί θα γίνω Μαραγκός» το 1990. 10 χρόνια πριν από αυτό, το 1980, πεζόταν στο Άλσος Παγκρατίου η τελευταία επιθεώρηση της ελεύθερης σκηνής πριν φύγουν από εκεί, με τον τίτλο «Αναντάμ Παπαντάμ», μια παράσταση στην οποία τα κείμενα υπέγραφαν η Άννα Παναγιωτοπούλου, η Μαριανίνα Κρυεζή, ο Σταμάτης Φασουλής, ο οποίος είχε και τη συνοθεσία, φυσικά ο Λουκενός Χιλαϊδόνης στη μουσική, η στίχη από το θίασο της ελεύθερης σκηνής, και είναι η μοναδική παράσταση στην οποία συμμετείχε ο Λευτέρης Βογιατζής και ερμήνευε και ένα πολύ όμορφο τραγούδι, αυτό το «Yellow Thlipsis».

Αυτό το ταρατατζούμ παμπαμ που ακούγονταν κάποια στιγμή ήταν η εισαγωγή από το θέμα της επιθεώρησης και είχε μπει μέσα ως μοτίβος το γέλο θλίψης που ακούσαμε από τον Ελευθέρη Βοιατζή, τραγούδι του Λουκιανού Κυλαϊδόν από την ελεύθερη σκηνή και από την παράστασή τους Σαναντάμ Παπαντάμ το 1980. Θα μείνουμε σε μια άλλη θλίψη, προγενέστερη.

0: Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παϊβία. Σε στάλει μήνυμα μέσω του 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Τριάδα να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά. Δύο διαφορετικές αιστείες πυρκαγιά σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμα. Σε επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προχώρησε το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Στόχος μας περισσότερο εισόδημα για όλους, τονίζει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει η ΓΕΣΕΕ. Τεκτονική αναταραχή στο κομματικό σύστημα χαρακτήρισε τη χθεσινή νίκη του ακροδεξιού κόμματος. Εναλλακτική για τη Γερμανία στη Σαξονία Άνχαλτ, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς. Συνελήφθη 33χρονος κατηγορούμενος για εμπορία ανηλίκων κοριτσιών με σκοπό τη γενετήσια εκμετάλλευσή τους. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γενοπούλου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στο δεύτερο ημίωρο είναι πάντα ο Σπύρος Νικολαίδης στον ήχο, είναι ο Σιδερής Πρίτιζης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Και εδώ ακούσαμε την Σοφία Ανδριανού να τραγουδά μελοποιημένη ποίηση από την σειρά πλέον μελοποιημένων ποιητικών ανθολογιών με τον γενικό τίτλο «Επίλεια». Έχουμε φτάσει ήδη στο νούμερο 4 της σειράς. Από το άλμπουμ «Επίλεια 3» ακούσαμε το «Μικρό νυχτερινό», όλες οι μελοποιήσεις σε όλα τα άλμπουμ αυτά από τον Φίλιππο Περιστέρη. «Μικρό νυχτερινό» πριν, νυχτερινή εκπομπή πρώτα. Από την Αφροδίτη Μάνου που έγραψε και τραγούδησε.

Λησμόνησα πριν να σας πω ότι το κομμάτι το μικρό νυχτερινό που ακούσαμε ήταν σε ποίηση του Χρήστου Ξένου και όπως είπαμε μελοποίηση από τον Φιλίππο Περιστέρη και ερμηνεία από τη Σοφία Ανδριανού. Η νυχτερινή εκπομπή που έγραψε και τραγούδησε η Αφροδίτη Μάνου και σχεδόν μαρτύρησα το άλμπουμ από το οποίο προέρχεται η επόμενη επιλογή είναι η νυχτερινή κυβέρνηση του Κώστα Καλδάρα. Όπου ο Γιώργος Δαλάρας τραγουδά ο έρωτας που τόσο αργεί.

Ο έρωτας που τόσο αργεί. Κώστας Καλδάρας, Μανίνα Ζουμπουλάκη, Γιώργος Νταλάρας από το άλμπουμ Νυχτερινή Κυβέρνηση, και πιο πίσω στο χρόνο ακόμα να ακούσουμε Δήμο Μούτσι, Νίκο Γκάτσο και Σταματικό Κοτά. Ο έρωτας που τόσο αργεί πριν, απόψε μην αργεί.

Ο Δημήτρης Μαρκατόπουλος και ο Χρήστος Παπαδόπουλος το έγραψαν, ενώ το τραγούδισαν ο Μανώλης Χατζημανώλης και η Γεωργία Ψωμά. Αυτό το απόψε άργησα που ήρθε μετά από το απόψε μην αργείς. Θέλω να μείνουμε στους ίδιους δημιουργούς, αλλά να πάμε σε ένα εντελώς διαφορετικό άλμπουμ. Αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν η Μοναξιά της Εθνικής. Τώρα εδώ πάμε σε έναν δίσκο με μουσικά παραμύθια ουσιαστικά. Το Φτερό του Δράκου ήταν ο τίτλος του. Πάντα ο Δημήτρης Μαρκατόπουλος στη μουσική, ο Χρήστος Γάμα Παπαδόπουλος στους στίχους. Και εδώ συμπράττουν ο Γιώργης Χριστοδούλου με τον Γιώργο Περί. Τόπες, τόπα.

να κάνουμε και μία διόρθωση, μία διευκρίνηση από πριν για ένα τίτλο άλμπουμ, για το Απόψε Άργησα που ακούσαμε λίγο πριν, το τραγούδι που προερχόταν από το άλμπουμ Τραγούδια για μικρές εβδομάδες. Υπάρχει μέσα στο άλμπουμ Μοναξιά στην Εθνική Οδό, αλλά δεν είχε δώσει τον τίτλο στο άλμπουμ εκείνο, πάντα του Δημήτρη Μαρκατόπουλου και του Χρήστου Γάμα Παπαδόπουλου, όπως και αυτό που μόλις ακούσαμε, το Τόπε Στόπα, από τον Γιώργη Χριστοδούλου και τον Γιώργο Περί. Και μου ήρθε στο νου εκείνο το άλλο τραγούδι του Φίβου Δηληβοριά, το Τόπα Τόκανα, εκεί που συμμετείχε ο Θανάσης Βέγκος.

τόπα το έκανα από τον Φίβο Δελιβουριά, μαζί του ο Θανάσης Βέγκος και βέβαια ο επόμενος συνεργός και τελευταίος για τη σημερινή εκπομπή μας οδηγεί στο τόπες και το έκανε στο παλιότερο τραγούδι που εδώ θα το ακούσουμε σε μία από τις ηχογραφήσεις του με τη Ρίτα Σακελαρίου. Πέρος Νικολαίδης ήταν στον ήχο και τον ευχαριστώ πολύ. Ο Σιδερής Πρίτης στα λόγια και τα τραγούδια. Πάλι μαζί αύριο απόγευμα στις 4. Γεια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιώς sportfilmfestival.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

καλυκαβίτο. Τώρα που ατμίζω δεν χρειάζομαι αναπτήρα, μόνο ακουστικά και κινητό. Βλέπω την Αθήνα φωτισμένη μες στη νύχτα και ακούω Λεονάρντ Κοέν. Dance with the end, φωνάζω Λεονάρντο Ρίχτα. Και όταν

Βγήκαν οι καριάτιδες να κάνουν τραμπολίνο, τουρίστριες τους παίρνουν τη σειρά. Νέκταρια προσία στα μπραντσάδικα πουλάνε, στις ταβέρνες μελάνα ζωμό. Σερβιτόρια πληρωτή αμήχανα γελάνε, σαν τους θυσιάζουν στο φόβο.

Ένα τραγούδι για το gentrification, έτσι το λέει ο Σπύρος Γραμμένος, στο δίσκο του, στο τελευταίο του δίσκο, με τον τίτλο «Συγγνώμη», που υπήρξε ένα δίσκο που ήρθε και παρουσιάσαμε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα πριν από τις διακοπές. Πρώτη εκπομπή σήμερα της επιστροφής για εμάς εδώ, Αδέσποτες Νότες, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε μέχρι τις 6. Κάνουμε παρέα με τη Στεφανία Τσακίρη να φροντίζει τον ήχο. Ένα τραγούδι λοιπόν ήταν του Σπύρου Γραμμένου με την Εφέλη Φασούλη στα φωνητικά. Είπα να ξεκινήσω με ένα κομμάτι για την Αθήνα και τις σκέψεις που κάνει κανείς επιστρέφοντας σε αυτή. Και βέβαια θα μου πεις τώρα, τις έκανε και φεύγοντας αυτές τις σκέψεις για την Αθήνα. Δεν άλλαξαν και πολλά πράγματα. Δεν ξέρω εσείς πώς την είδατε την Αθήνα επιστρέφοντας, όσοι έχετε γυρίσει. Όσοι δεν έχετε γυρίσει ακόμα, όσο μπορείτε περισσότερο να κάτσετε μακριά, να το κάνετε. Καλώς ήρθατε.

0: Νομίζω ότι η μοναδική φορά που συναντήθηκαν οι δύο καλλιτέχνες, οι δύο ερμηνευτές και τραγούδησαν το κομμάτι αυτό και ζωντανά, εκτός από αυτήν την εκτέλεση στο στούντιο από τα Δίδυμα Φεγγάρια, με τα λόγια του Κώστα Φασουλά βεβαίως και τη μουσική του Μαριού Τόκα, ήταν στο Λυκαβητό το 1994 σε μια αφιερωματική συναυλία, στη μεγάλη συναυλία του Μάριου Τόκα στο Λυκαβητό το 1994. Δεν ξέρω αν έχουν βρεθεί και άλλες φορές επί σκηνής να το ερμηνεύσουν παρέα. Υπάρχει το σχετικό βίντεο από το Ίδρυμα Μάριος Τόκας, αν θέλετε να το αναζητήσετε. Πρέπει να ρωτήσουμε και τον Κώστα Φασουλά να μας πει ακριβώς την ιστορία αυτού του τραγουδίου, αν θέλει να το κάνει στην εκπομπή του που την ακούμε κάθε Σαββατοκύριακο 11 με 1 εδώ πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Αυτό ήταν ένα τραγούδι στο οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έκανε αυτή την αναφορά, θυμήθηκε το «Ωραία που τα λες, μάλα που σε ξέρω», που αφορούσε τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά ξέχασε τον στίχο που είχε παρακάτω το τραγούδι αυτό, «Πώς να γλιτώσει μάτια μου ένας από τον άλλον».
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

Αυτό το τραγούδι ήταν για εκείνον όμως, ήταν για τον Θάνο Ανεστόπουλο, ένα σκοτεινό ποιητή που έδωσε φως στο θεό κόσμο των υπολείπων, όλων ημών, που πάλεψε μέχρι το τέλος για αξιοπρέπεια, για την αγάπη και την τέχνη του, που μας άφησε σαν διάφανο Ευαγγέλιο να έχουμε να ανοίγουμε μετά τα καλοκαίρια. Πέρασαν κιόλας 10 χρόνια χωρίς τον Θάνο Ανεστόπουλο.

Είναι αλήθεια ότι στην μετα-COVID εποχή αυτό το τραγούδι τράβηξε το κάρο αυτού που λέμε νου δίσκο, νέα δίσκο δηλαδή, ένα ρεύμα που ουσιαστικά υπάρχει από την εμφάνιση της δίσκο μουσικής και έπειτα, και να, πότε εμφανίζεται, πότε κάνει κοιλιά. Εδώ τα τελευταία χρόνια έχει κάνει αισθητή την παρουσία του και στο ελληνικό τραγούδι και στην ελληνική μουσική, είτε θέλετε σε συνδυασμό με τη house μουσική, είτε με τη ρέγγε, είτε με τη rap σκηνή ακόμα, είτε με το έντεχνο τραγούδι. Σε πάρα πολλά είδη βλέπουμε αυτά τα σπέρματα δίσκο, και υπάρχει και ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο που λέει ότι τα τραγούδια που έχουν ανεβεί στο top 100 των δημοφιλέστερων τραγουδιών κάθε χρόνο έχουν κάτι από τη δίσκο που εμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 70, φυσικά όλο το 80 και στις αρχές του 90.

Στέλιο και Νόρμε τραγουδούν Βίκη μου σχολείου εδώ και τα Δειλινά, και ήταν το καλοκαίρι του 64, λέει ο Γιώργος Ζαμπέτας. Είχα 4 τραγούδια να ηχογραφήσω: τα Δειλινά, το Πάει Πάει, Πόρτα Κλειστή, τα Χείλη Σου και Δάκρυα, και δεν ήταν να τα πει η Μοσχολιού. Καλό τον αναγνωστάκι, λέει, και αυτός μου γυρίζει την πλάτη. Ακόμα και σήμερα χτυπάει το κεφάλι του που δεν είπε αυτά τα διαμάντια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικά Παεβίας. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προχώρησε το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να δηλώνει ότι πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με παρεμβάσεις για κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, τονίζει η ΓΕΣΕΕ. Είμαστε όλοι βαθιά σοκαρισμένοι, αλλά η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στη Σαξονία Άνχαλ και τη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες σε τροχαίο στον πύργο, όταν Ιωταχή επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό, ποδηλάτη στο θύμα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριος, 35 βαθμούς στην Αττική, 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 6.30 στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Αν θες ποδεσνότες, ημίωρο δεύτερο, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα, μας ακούτε και από το rteco.gr και φυσικά από την ψηφιακή σας τηλεόραση και από τους κατατόπους δέκτες βέβαια και τις κατατόπους συχνότητες, να το πω καλύτερα. Στεφανία Τσακίρη φροντίζει τον ήχο, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και αυτό το τραγούδι που μόλις έφυγε ήταν ένα κομμάτι που ξεκίνησε την πορεία του από το θέατρο. Ένα τραγούδι σε μουσική του Γιάννη Σπανού και στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου που γράφτηκε για την παράσταση «Ιδιωτικές ζωές» του Νόελ Κάουαρντ, που στα ελληνικά θα έμενε γνωστό με τον τίτλο «Θυμήσου το Σεπτέμβρη». Το έργο ανέβηκε το 67-68 στο θέατρο Διονύσια με πρωταγωνιστές την Έλλη Λαμπέτη και τον Κώστα Καρά. Ο ίδιος ο Γιώργος Παπαστεφάνου θυμάται πως το έργο ήταν αγγλικό, μια κομμέντη του Νόελ Κάουαρντ, και στο θίασο της Έλλης, λέει ο Γιώργος Παπαστεφάνου, συμμετείχαν ο Κώστας Καράς, ο Κώστας Καζάκος, η Δέσποινα Νικολαίδου και η νεαρή Νένα Μεντή. Η Έλλη ήθελε να τελειώσει το έργο με τραγούδι, που με τη φωνή του Κώστα Καρά θα ακουγόταν από τα μεγάφωνα καθώς θα έφευγε ο κόσμος από το θέατρο. Με δική της παραγγελία λοιπόν και μάλιστα της τελευταίας στιγμής γράψαμε με τον Γιάννη Σπανό το τραγούδι «Θυμήσου το Σεπτέμβρη», μια και έτσι θα λεγόταν και το έργο. Και βέβαια το 1985 ο Κώστας Καραγιάννης γύρισε μια βιντεοτενία με τον ίδιο ακριβώς τίτλο «Θυμήσου το Σεπτέμβρη» με τον Κώστα Καρά, ζευγάρι με την Έλενα Ναθαλάιλ, εκεί σε σενάριο της Μέλπος Ζαρόκοστα.

Κάθε Σεπτέμβρη θα γεμίζουν όλα φως, έγραψε ο Φίβος Δελιβοριάς στο άλμπουμ που είχε τον τίτλο «Χάλια», ένα τραγούδι που μιλάει για αυτά τα άσπρα μέρη κάτω από το Μάγιο. Δεν θυμάμαι τώρα έτσι πρόχειρα να υπάρχει άλλο τραγούδι για αυτά τα άσπρα μέρη κάτω από το Μάγιο που μένουν ως ηλιακότατο, ας να θυμίζουν τις ωραίες μέρες του καλοκαιριού και τα κορίτσια του καλοκαιριού που ξέρουν πώς να περάσουν όμορφα σε όλες τις συνθήκες, είτε είναι κορίτσια του ουρανού, είτε της γης, είτε του νερού.

Ήταν ο Θανάσης Παπακοσταντίνου από τον Ελάχιστο Εαυτό, ήταν το τραγούδι Σιμούν. Και θα σας πάω στον Μάρκο Πόλο τώρα, που με τα ταξίδια του σε τοποθεσίες τόσο εξωτικές που πολλοί δεν πίστευαν σε αυτές τις ιστορίες, ο Μάρκο Πόλο έζησε μια συναρπαστική και μια συνταρακτική ζωή γεμάτη θαύματα και δέος. Και στο ταξίδι στην αυλή του Κουμπλάι Χάν αναφέρεται στο Σιμούν, σε αυτόν τον καυτό άνεμο της ερήμου, είναι ο καυτός ορμητικός άνεμος της ερήμου ο Σιμούν, και λέει μάλιστα ο Μάρκο Πόλο πως η ζέστη ήταν αφόρητη και ο άνεμος Σιμούν μπορούσε να ψήσει ακόμη και πτώμα.

0: Το όνειρο το μόνο που λέει τι να κάνεις και πώς να πας παρακάτω, και από τον καυτό άνεμο της ερήμου και το Σιμούν πήγαμε στο δροσερό αεράκι των Βαλκανίων με τα λόγια του Νίκου Γύρα και τη μουσική του Άγη Πάπα Παναγιώτου. Ήταν η Ιουλία Καραπατάκη που τραγούδησε το κομμάτι «Μέσα μου», και θα μείνουμε στα Βαλκάνια λιγάκι ακόμα, πιο original Βαλκάνια εδώ.
1: Βαλκάν, Βαλκάν, Βαλκάν, Βαλκανιέρος.

0: Balcán, Balcán y Bacallero. ¡Vamos!
1: Goran Bregovic και Gypsy Kings. Μου έρχεται τώρα μια συγκεκριμένη πολιτικός να τα αφιερώσουμε το τραγούδι αυτό, αλλά κομμάτια να γίνει άλλη φορά. Goran Bregovic λοιπόν, σε μια από τις πολύ ωραίες και δημιουργικές συνεργασίες του, εδώ Βαλκανέρος, και κάπως έτσι, κάπου εδώ τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Αδέσποτες Νότες, τέλος για σήμερα. Τα λέμε αύριο στις 5 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, αφού ξαναμπούμε σιγά σιγά έτσι σε ρυθμό καθημερινότητας μετά τις διακοπές. Ήταν η Στεφανία Τσακίρη που φρόντισε τον ήχο. Να ακολουθεί ο Ξενοφών Ραράκος από το Μιχάλη Γελασάκη. Καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
4: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάνει ως τη σκάλα. Βάζει σημάδια με στυλό πάνω στο τοίχο του, μετράει το ύψος του που πόντο πόντο χάνει. Μα κάθε βράδυ όταν βγαίνει από τον ύπνο του, στέκεται όρθιος και τρυπάει το ταβάνι. Είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

φως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε.

αυτές οι μικρές νοθείες που μοιάζει με κάποια στοιχεία που βάζουν στο κρασί για παράδειγμα για να μην αλλοιώνεται, χωρίς απαραίτητα να είναι συντηρητικό ή κάτι ανεπιθύμητο. Μικρές νοθείες λοιπόν για τα όνειρά μας. Έτσι ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας αργά στο απόγευμα της Δευτέρας. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Στο μικρόφωνο στις 8 παρα 5 ξενοφώνα Ραράκος, ο Κώστας Γιωργακόπουλος μετά από πολύ καιρό στον ήχο μας και πάλι. Και ξεκινήμα με Βασίλη Παπακοσταντίνου από το άλμπουμ «Θάλασσα στη Σκάλα», με τους στίχους του Οδυσσέα, του Οδυσσέα Ιωάννου και τη μουσική φυσικά του Θάνου Μικρούτσικο, ο οποίος συμμετείχε και στο κλείσιμο του τραγουδιού. Τι άλλο να κάνουμε παρά να ακούμε την αγάπη και ακούμε τρύπες.

Ακούω την αγάπη από το άλμπουμ «Ένα κεφάλι γεμάτο χρυσάφι», Γιάννης Αγγελάκας και Τρύπες, όλοι μπάντα μαζί σε αυτό το τραγούδι. Πόσα χρόνια και αν περάσουν, όπως σωστά σημειώνει και ο φίλος ο Δημήτρης, δεν έχουμε κουραστεί καθόλου να το ακούμε. Απέναντίας μας ανεβάζει το ηθικό και αναλόγως με το επόμενο. Συνεχίζουμε, Μίλτος Πασχαλίδης, ξανά στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου, στο μάλλον σκοτεινό «Βυθισμένες Άγκυρες».

δίψα που πάει μαζί και με το πείσμα για καθαρά ουρανό, Νίκος Πορτοκάλογλου και Τζόρτζια Κεφαλά, όταν πέρασε από το μουσικό κουτί του Νίκου Πορτοκάλογλου με μια από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες, τον Μπλε, δεν

εκρηκτική Τζόρτζια Κεφαλαία στο «Δεν θέλω», το, μια από τις επιτυχίες, τις πολύ μεγάλες επιτυχίες, τον «Μπλε», όπως είπαμε. Το τραγούδι έγραψαν ο Γιώργος Παπαποστόλου και ο Γιώργος Παρόδης. «Δεν θέλω να μ' αγαπάς» έκλεισε το προηγούμενο, «Να μ' αγαπάς» τραγουδά αμέσως τώρα ο Παύλος Σιδηρόπουλος από το «Να συμβίβαστο» του Ανδρέα Θωμόπουλου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρικάπα στην Εύβοια. Επιχειρούν 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 32 οχήματα, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Εξειδικεύτηκαν από το Οικονομικό Επιτελείο τα νέα μέτρα. Πρόκειται για ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο την στήριξη του εισοδήματος, της οικογένειας, της εργασίας και της παραγωγικής οικονομίας, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Σφοδρές αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η παραίτηση δεν αποτελεί επιλογή για μένα, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, μετά την οδυνηρή ήττα του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στην Σαξονία-Άνχαλτ και τη νίκη της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Η Μόσκα κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπεινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στην Βόνη. Κλείνει και το Ινστιτούτο Γκέτε στην Ρωσία. Για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έκανε λόγο ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ μετά τις επισκέψεις σε Μόσχα και Κίεβο. 12 νεκροί στον Λίβανο από Ισραηλινά πλήγματα. Ο Ισραηλινός στρατός λέει ότι θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ. Ένας ποδηλάτης νεκρός και 5 τραυματίες σε τροχαίο στον πύργο. Γιοταχή επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την εθνική οδό. Γενικά έθριος καιρός έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 33 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιωσportfilmfestival.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Δάκρυα που στέγνωσαν τα ακίνητα χαμόγελα. Τον κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Έργα στημένα.

διαλύθηκα, οι μάσκες του έχουν πέσει. Τον κόσμο αυτόν δεν το γνωρίζεις πια. Έργα στημένα,

Η πιο ζεστή παρέα είναι τελικά η πιο μεγάλη ευχή, κατόπτρα από τον Σοκράτη Μάλαμα, ξεκινώντας το δεύτερο μας ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Δευτέρας, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, θα είμαστε μαζί ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνου Αραράκος, ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας και ευχαριστούμε τον φίλο μας τον Βασίλη που μας θύμισε αυτό το υπέροχο τραγούδι του Σοκράτη, το Σοκράτη Μάλαμα, από το άλμπουμ που έχει και τον τίτλο «Κατόπτρα». Στη συνέχεια από ζωντανή ηχογράφηση το 2006, τέτοια εποχή, Σεπτέμβριο, στο Λυκαβητό, «Ο κόσμος που αλλάζει», Αλκίνος Ιωαννίδης, που ήταν παρέα με το Σοκράτη Μάλαμα και με τη Χαρούλα Αλεξίου.

Αυτός ο κόσμος που αλλάζει πώς σου μοιάζει. Αλκίνος Ιωαννίδης και Προσμονή είναι το επόμενο το τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Σταύρο Σιόλα, που έγραψε και τη μουσική και τους στίχους. Όσο μακρινός και αν μοιάζει ο δρόμος, απ' την πόρτα σου περνά. Όσο απέραντος και αν μοιάζει ο κόσμος, απ' τα πόδια σου αρχινά.

φάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

Πειλή λένε ας ένα χαρί το παιδί, γιατί όσο δεν έχουν ο ένας τον άλλον, σε καν βγάλουνε θα είναι φτωχοί. Λέω ευχαριστούμε πολύ, γιατί που ξέρεις έτσι μπορεί να μας δουν έξω από τη βουλή με τα Yamaha και τα Audi. Ζούμε στην τραγωδία όλοι μας σαν το χορό. Η νέα Σμύρνη έχει ιστορία, μα δεν την έγραψα εγώ. Ίσως καλύτερα να έρθει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

Η Χάρης Αλεξίου και ο Λέξ μαζί σε αυτό το τραγούδι που αγαπήθηκε, συζητήθηκε και όσο γίνεται τραγουδήθηκε. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει, λέει η Χαρούλα κάποια στιγμή. Το μέτρημα θα ακούσουμε στη συνέχεια και ο Κώστας εδώ που παρατηρεί τη συχνότητα μετάδοσής του γιατί είναι αγαπημένο το τραγούδι, μου λέει καιρό έχουμε να τα ακούσουμε πράγματι. Θέμη Καραμουρατίδη, Γεράσουμε Ευαγγελάτου βέβαια, το μέτρημα από την Ατάσα Αποφίλιου από ζωντανή ηχογράφηση.

από τα πολύ αγαπημένα μας τραγούδια που έχει ερμηνεύσει ο Ορφέας Περίδης, η Λαγιαλή με τους στίχους του Δημήτρη Τριανταφυλόπουλου, και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα με το ντουέτο του Μιχάλη Φαλκόνη και της Σαβέρια Μαριολά, και είναι το τραγούδι «Ζήλια».

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
3: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
4: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνει ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

με Δημήτρη Μητροπάνου. Ξεκινήσαμε στη δεύτερη μας ώρα. Εδώ είναι το ταξίδι, εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος. Από τώρα ο Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο μας και από το φοβερό αυτό άλμπουμ «Στο αιώνα την παράγκα», το τραγούδι του Θάνου Μικρούτσικου και με τους στίχους του Αλκή Αλκαίου. Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα, ξανά στίχη του Αλκή Αλκαίου, όπως μελοποίησε ο Μανώλης Ανδρουλιδάκης στο άλμπουμ «Παράθυρο στο άπειρο, τα ρόδα της άμμου». Γιάννης Κότσιρας.

Αν ξέρεις άλλο ουρανό, ξεκίνα εξακολουθώ. Άλκης Αλκαίος, μελοποιημένος από τον Μανώλη Ανδρουλιδάκη. Ήταν ο Γιάννης Κότσιρας από το άλμπουμ Παράθυρο στο Άπειρο. Και πάμε κινηματογράφο 1964. Η Λόλα. Και η Βίκη Μοσχολιού τραγουδώντας Σταύρο Ξαρχάκο και Βαγγέλη Γκούφα.

0: τραγούδι που αγαπάμε πολύ, τώρα που θα φύγεις από τις μικρές πολιτείες, Σταύρος Κουγιομτζής και η στίχη του Μάνου Ελευθερίου, φυσικά από τον Γιώργο Νταλάρα.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Άσπρο Περιστέρι, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος. Το ακούσαμε για πρώτη φορά το τραγούδι αυτό «Στις γη στο χρυσάφι». Εδώ από ζωντανή ηχογράφηση στο Ηρώδιο, από συναυλία αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο, ενορχίστρωση διεύθυνση ορχήστρας από τον Σταύρο Ξαρχάκο, και νομίζω ότι είναι ένα άλμπουμ που έχει από τις πιο ωραίες ερμηνείες που μας έχει δώσει η Δήμητρα Γαλάνη επί σκηνής τουλάχιστον. Συνεχίζουμε σημαδεμένος από την αγάπη, Βασίλης Λέκας τραγουδώντας Μιχάλη Γκανά και Μίκη Θεοδωράκη από το άλμπουμ «Ασίκη Κοπουλάκη».

Βασίλης Λέκας, σημαδεμένος από την αγάπη από το ασήκικο πουλάκι, όπως είπαμε, Μίκης Θεοδωράκης με στίχους Μιχάλη Γκανά. Και θα πάμε στις 7.30 με ένα τραγούδι που έχει επίσης στίχους του Μιχάλη Γκανά και μουσική του Δημήτρη Παπαδημητρίου, από τα τραγούδια για τους μήνες Ελευθερία Αρβανιτάκη, του Πόθου Ταγρήμη.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ιρό Σαΐα. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Με την υποστήριξη της Μέτλεν.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Μην κοιτάς πίσω, αυτό είναι το θέμα. Η μέρα που με διάλεξε, το τραγούδι που ξεκινήσαμε στο τελευταίο μας ημίωρο, το τραγούδι σαν η Κορίνα Λεγάκη και η Γιώτα Νέγκα από τη θεατρική παράσταση του περασμένου χειμώνα «Μαρίκα με βγάλανε, Μαρίκα με είπανε», η στίχη του Οδυσσέα, του Οδυσσέα Ιωάννου, η μουσική του Γιώργου Ανδρέου. Εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο ξενοφώνα Αραράκος. Ο Σπύρος Νικολαίδης φροντίζει τον ήχο μας και η Μελίνα Κανά με ένα τραγούδι του Ορέστη Ντάντου. Το δίκιο με το μέρος σου.

Έτσι, αδερφέ, πάρε μια φορά να δεις τι γινόμαστε, τι κάνουμε. Το δίκαιο με το μέρος σου, ωραίες της Ντάντος, δυνατός και σε αυτό το τραγούδι, από τη Μελίνα Κανά και η Ρώσα Αΐα τραγουδώντας Μάνο Ελευθερίου, όπως μελοποίησε ο Άρης Βλάχος. Ποια κρεβάτια ζεσταίνεις?

Ξένος Ελευθερίου, η στίχη αυτή, η μουσική του Άρη Βλάχου, ποια κρεβάτια ζεσταίνεις από την Ηρώσα Ία και γιατί να κλαίνε τα μαύρα σου μάτια. Βασίλης Τσιτσάνης από τον Μανώλη Λιδάκη.

Από το άλμπουμ «Ορίζοντες» ακούσαμε τη Βασιλική Λαβίνα να τραγουδά Γιάννη Μαρκόπουλο με τους στίχους του Γιώργου Σκούρτη και Μάνος Ελευθερίου με τη μουσική του Λουκιανού, του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Μανώλης Μητσιάς, «Μη χτυπάς σε ένα σπίτι κλειστό».

δεν είναι για σένα στερνός. Αυτά κρατάμε, τα ωραία που μας, έτσι, μας εμψυχώνουν από τα τραγούδια που αγαπάμε. Φτάσαμε στο τέλος για την πρώτη μας διαδρομή σε αυτή την εβδομάδα. Στον επίλογο δεν μπορώ να σε ξεχάσω από τα καινούργια τραγούδια Κώστα Λιβαδά, Αγλαΐας Σφίκα και είναι η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Αμέσως μετά τα νέα ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης και εμείς θα τα ξαναπούμε με το καλό αύριο το απόγευμα στις 6. Ο Σπύρος Νικολαίδης φρόντισε τον ήχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας ξεκινώντας αυτή την εβδομάδα. Από τον Ξενοφόντα Ραράκο, καλό σας βράδυ.

Ελληνικά στο δεύτερο. Ο Μίμης Νικολόπουλος στη μουσική και η Φωτεινή Λαμπρίδη στους στίχους γράφουν ένα τραγούδι για το gentrification. Αν θες να αποδώσεις τον όρο ευγενικά, θα πεις ίσως αστική αναβάθμιση. Αν θες να δεις την πραγματικότητα, θα πεις «Μας πήρανε την πόλη». Δεν θα μπορούσε να το τραγουδήσει άλλη παρά η Μάρθα Φριτζίλα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Νάξου αγκαλιάζει τις τέχνες. Εικαστική έκθεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας Αφή. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξηδάκη, Στάθη Δρογόση, Μάρκους Σουχάουζεν. Κλασική μουσική με άρπα, όμποε και πιάνο. Το Καραγκιόζη Ριγολέτο της εναλλακτικής λυρικής σκηνής. Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από την Όπερα Network της Φλωρεντίας. Σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα από τον Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο στον πύργο Μπαζέου, στην ενδοχώρα της Νάξου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: 103,7 δεύτερο πρόγραμμα.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο pireousportfilmfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
3: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
4: και ακούει
3: ιστορίες του μπουζουκιού,
4: ιστορίες λαϊκών
3: και δημοτικών
4: οργάνων και φωνών.
3: Αυτό.
4: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

Είναι το μοναδικό νεότερο τραγούδι του δίσκου. Ο Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει Απόστολο Καλδάρα. Το Μάρτιο του 1971 ο πολύ νέος Γιώργος Νταλάρας ηχογραφεί με την επιμέλεια του Καλδάρα σε έναν μεγάλο δίσκο βινιλίου τότε. Παλιότερα τραγούδια του που έχουν ηχογραφήσει πρώτη στα χρόνια του 50 ο Στέλιος Κασατζίδης, ο Γρηγόρης Βυθικότσης, αλλά και νωρίτερα η Στέλλα Χασκύλο, ο Γιάννης Κυριαζής, το ντουο Χάρμα. Οι δίσκοι Μικρά Ασία και Βυζαντινός Εσπερινός θα έρθουν τα δύο επόμενα χρόνια. Πριν από όλα αυτά, αλλά και παράλληλα, ο Γιώργος Νταλάρας έχει γραφήσει λίγα σχετικά καινούργια τραγούδια του Καλδάρα σε δισκάκια 45 στροφών. Το «Φορτώθηκα τις τύψεις μου τώρα» είναι η μοναδική στιγμή που ο Καλδάρας συνοδεύει και φωνητικά τον Γιώργο Νταλάρα. Μια στιγμή που σε κατοπινή επανέκδοση του τραγουδιού ο Γιώργος Νταλάρας δεν διστάζει να ομολογήσει ότι προέκυψε για λόγους ανάγκης. Λέει σχετικά: «Όταν είπα το «Φορτώθηκα τις τύψεις μου» ήμουν 19 χρονών. Το τραγούδι είναι σιμινόρ και χρειάζεται μια ατάκα φαδίεση». Η φαδίεση είναι νότα μπάσου, πως να υπάρχει σε ένα παιδί 19 χρονών που τραγουδάει σαν σπίνος. Εκεί λοιπόν ο θείος, έτσι έλεγα τον Καλδάρα, ανέλαβε να ξελασπώσει τον ανιψιό, έτσι με έλεγε εκείνος, μπήκε μέσα και τραγούδισε ο ίδιος τις νότες που εγώ δεν είχα και έτσι για πρακτικούς λόγους ηχογραφήθηκε η μοναδική μας διφωνία. Καλησπέρα, είναι στον ήχο ο Παναγιώτης Στουπής και οι επιλογές της σημερινής μας εκπομπής είναι από τρεις διαφορετικές εποχές του Απόστολου Καλδάρα και με πολύ διαφορετικές φωνές. Στέλλα Χασκύλ και ντουο Χάρμα από τα χρόνια του γραμμοφώνου, Πηδικότσης, Μοσχολιού, αλλά και Μάρθα Βούρτση από τα χρόνια του 60 και των μελώτων ιών, και από την εποχή γύρω στο 70, Λίτσα Διαμάντη, Γιάννης Πάριος, αλλά και Γιώργος Νταλάρας.

Γιώργος Δαλάρας λοιπόν έχει ηχογραφήσει 8 τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα στο ξεκίνημά του πριν από τους μεγάλους δίσκους. Μετά ήρθαν το «Δαλάρας τραγουδάει Καλδάρα» με τις νέες εκτελέσεις κλασικών τραγουδιών του συνθέτη, «Η Μικρά Ασία» και «Ο Βυζαντινός Εσπερινός», για να ακολουθήσει άλλο ένα δισκάκι ανάμεσα στους δύο μεγάλους δίσκους με τα τραγούδια «Άχο Μπαγλαμάς» και «Είμαστε το φτωχολόι». Νομίζω ότι αυτό ήταν το τελευταίο 45 του Απόστολου Καλδάρα με καινούργια τραγούδια. Το πιο γνωστό τώρα, ανθεκτικό στο χρόνο και πολύ τραγουδισμένο από τα τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα με τον Γιώργο Νταλάρα, στις 45 στροφές, ήταν βεβαίως η «Φαντασία». Παράλληλα όμως ο Γιώργος Νταλάρας, πάλι με την Κέντια Μπάβη, ηχογράφησαν και το τραγούδι που ακούμε τώρα.

τη φαντασία και το λάθος μεγάλο κάνεις, θα ακολουθήσουν στα 1971 ο θάνατος του ποιητή και το πληγωμένο Σπουργίτη, αλλά και ένας ακόμα δίσκος 45 στροφών με δύο τραγούδια που ίσως τότε ακούστηκαν κάπως, αλλά δεν ξέρω αν άντεξαν τις επόμενες δεκαετίες.

Απόστολου Καλδάρα, αύριο πρωί και τα μελιτζανιά τα μάτια με τον Γιώργο Νταλάρα από τις 45 στροφές των αρχών του 70. Σε αυτή την τελευταία φάση των 45 στροφών ο Απόστολος Καλδάρα συνεργάζεται με όλους σχεδόν τους εκπρόσωπους της νέας γενιάς τραγουδιστών που ανήκουν στην εταιρεία με την οποία και ο ίδιος έχει συμβόλαιο. Ηχογραφεί λοιπόν για τις 45 στροφές τραγούδια με τον Γιάννη Καλατζή, τον Μπάμπη Τσετίνη, τον Μάνο Παπαδάκη, τη Λίτσα Διαμάντη, αλλά και με τον Τόλι Βοσκόπουλο και με τον Στέλιο Καζατζίδη. Δίνει όμως και τραγούδια στο Γιάννη Πάριο, κάποιες από τις πρώτες του μεγάλες επιτυχίες. Το «Πετροβολούσα τη ζωή» και «Της μοίρας το παιχνίδι» είναι αυτά που άντεξαν περισσότερο στο χρόνο. Είναι όμως και το «Είδα κι άλλες σαν και σένα» ή το «Ράκος και τα χειροκροτήματα» και ίσως κάποια ακόμα τραγούδια πολύ χαρακτηριστικά του κλίματος που χαρακτηρίζει τότε την δημιουργία του Καλδάρα.

Έτσι τραγούδησε «Στήριγμά μου τελευταίο» σε δίσκο 45 στροφών στα 1971 η Λίτσα Διαμάντη. Η ιστορία του τραγουδιού βέβαια ξεκινάει 6 χρόνια νωρίτερα, στα 1965,

όταν με διαφορετικούς στίχους το είχε τραγουδήσει η Μάρθα Βούρτση στην ταινία του Απόστολου Τεγόπουλου «Καρδιά μου πάψε να πονάς».

Μανώλης Αγγελόπουλος και η Φούλη Δημητρίου ηχογράφησαν το «Βρήκα αγάπη μου εσένα» για την δισκογραφία. Είναι αυτό όμως το τραγούδι της αγάπης για τον Νίκο Ξανθόπουλο και τη Μάρθα Βούρτσι, σύμφωνα με την πλοκή της ταινίας «Καρδιά μου πάψε να πονάς». Θεσσαλονίκη, ο Νίκος είναι τρίτο μπουζούκι σε ορχήστρα και παντρεύεται την Μάρθα. Πιάνει δουλειά σε γραφείο, όμως το αφεντικό του τον μπλέκει σε λαθρεμπόριο, συλλαμβάνεται και μπαίνει στη φυλακή. Το παιδί που έχουν στο μεταξύ με τη Μάρθα αρρωσταίνει. Εκείνη, μη έχοντας χρήματα να πληρώσει το νοσοκομείο, αποφασίζει να ενδώσει στην πρόταση του γιου του παλιού αφεντικού της μάνας της, του Ανδρέα Ντούζου. Γράφει στον Νίκο να την ξεχάσει, παίρνει τα χρήματα για την νοσηλεία της μικρής, μετανιώνει όμως και φεύγει μόνη της. Τελικά, ο Νίκος βγαίνει από τη φυλακή, αλλά ούτε αυτός ούτε η θεία του, η Ελένη Ζαφυρίου, πιστεύουν ότι η Μάρθα δεν ενέδωσε τελικά στον Ανδρέα Ντούζου. Η Μάρθα φεύγει στο Βέλγιο που δουλεύει σε καντίνες και τραγουδάει. Ο Νίκος πάλι με το όνομα Σαλονικιός γίνεται γνωστός τραγουδιστής στην Αθήνα. Μαθαίνει από τον ίδιο τον Ανδρέα Ντούζο την αλήθεια και αρχίζει να αναζητάει μέσω του Ερυθρού Σταυρού μάλιστα την Μάρθα. Όταν η Μάρθα επιστρέφει λοιπόν από την Γερμανία, κάποια στιγμή βρίσκονται να δουλεύουν σε αντικριστά μαγαζιά. Η Μάρθα καταλαβαίνει πρώτη τι συμβαίνει. Και η ταινία λοιπόν κλείνει με το τραγούδι που ακούσαμε ακριβώς, που ήταν το τραγούδι της αγάπης τους από τα φτωχά χρόνια της Θεσσαλονίκης, «Βρήκα αγάπη μου εσένα». Το ξεκινάει ο Νίκος στο ένα μαγαζί, το συνεχίζει η Μάρθα από το διπλανό και εν τέλει συναντιούνται στο δρόμο ανάμεσα. Τέτοια πράγματα στην ταινία του Απόστολου Τεχόπουλου, «Καρδιά μου πάψε να πονάς». Το επόμενο τραγούδι το λέει στην ίδια ταινία ο Νίκος Ξανθόπουλος, σε δίσκο όμως το ηχογράφησε ο Γρηγόρης Βυθικότσης.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών.

0: μονάχη.
1: Είναι στον ήχο ο Παναγιώτης Στουπής, κατά τις συνήθειες της εποχής 13 τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα ακούγονται ανάμεσα στα πάθη της Μάρθας Βούρτση και του Νίκου Ξανθόπουλου στην ταινία «Καρδιά μου πάψε να πονάς». Τραγουδούν Ξανθόπουλος, Βούρτση, Βίκη Μοσχολιού, Φούλη Δημητρίου, Νίτσα Αντωνάτου και Νίκος Σπυρόπουλος. Είναι κάποια καινούργια τραγούδια, αλλά είναι και κάποια παλιά σε νέες εκτελέσεις ή ακόμα και κάποια από ηχογραφήσεις σε δίσκους. Στην ταινία είναι από τις λίγες φορές που η Μάρθα Βούρτση ακούγεται να τραγουδάει η ίδια. Και ανάμεσα στα καινούργια τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα που ακούγονται στην ταινία «Καρδιά μου πάψε να πονάς», υπάρχουν και κάποια παλιότερα σε νέες εκτελέσεις.

στοίχημα σχολείου εμφανίζεται να λέει ένα τραγούδι από τα Αλγέρη στην ταινία «Καρδιά μου πάψε να πονάς» μαζί με τον Καλδάρα σε μια από τις σκηνές Πάλκου. Έτσι κι αλλιώς είναι από τα πιο πολύ τραγουδισμένα στα νεότερα χρόνια τραγούδια του Καλδάρα. Ξεκινάει φυσικά από τα χρόνια του γραμμοφώνου. Στα χρόνια του 70 θα το ηχογραφήσει και ο Γιώργος Νταλάρας. Στις αρχές του 90 θα το πει και η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Θα τραγουδηθεί όμως και από πολλούς άλλους και στα Πάλκα και σε πίστες, ακόμα και στην τηλεόραση, με διαφορετικούς τρόπους, από διαφορετικές φωνές. Δεν ξέρω τώρα πόσο γνωστό είναι ότι για πρώτη φορά την «Μπαρμπαριά», αυτός ήταν ο αρχικός τίτλος, την είχαν τραγουδήσει στα 1948 στην πρώτη περίοδο του Καλδάρα στην δισκογραφία ο Τόλης και η Λίτσα Χαρμαντά, το ντουο Χάρμα. Ήταν ένα αργό τραγούδι φυγής και εξωτισμού μέσα στην φωτιά του εμφυλίου, γραμμένο από τον μόλις 26χρονο τότε Απόστολο Καλδάρα, που ακόμα βεβαίως έκανε τα πρώτα του βήματα.

Και στην άλλη πλευρά της Μπαρμπαριάς, πάλι τον Ντουο Χάρμα να τραγουδάει αυτό το πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι ξενιτιάς της πρώτης μεταπολεμικής περίοδου, δηλαδή προτού η ξενιτιά σημαδέψει την ελληνική πραγματικότητα των δεκαετιών του 50 και του 60. Και το θέμα της ξενιτιάς κυριαρχήσει απόλυτα στο λαϊκό τραγούδι της εποχής, με κύριο εκφραστή το Στέλιο Καζαντζίδη. Όπως ο Σκαλδάρας γράφει λοιπόν στα 1947-48, με γέρασε η ξενιτιά και τρώει τη ζωή μου. Εκείνη την εποχή ο νεαρός Καλδάρας, ξεκινώντας από το Μάγκας βγήκε για Σεριάνη και τον νύχτωσε χωρίς φεγγάρι, ανοίγει το δρόμο στον οποίο θα βαδίσει για 40 ολόκληρα χρόνια.

δίσκος 78 στροφών του 1947, τραγουδίστρια η Στέλλα Χασκίλ, στη μια του όψη το ζεϊμπέκικο που μόλις τέλειωσε, στην άλλη όψη τώρα, στα βήματα του Χασάπικου, μια από τις πιο συγκλονιστικές καταγραφές του κοινωνικού και ηθικού ξεπεσμού, αλλά και της απογοήτευσης που δεν μπορούσε παρά να συνοδεύει χρόνια σαν εκείνα. Τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα και τα δύο.

Αλλά από τα τραγούδια και τα θέματα που τραγουδάει ο Απόστολος Καλδάρας στο ξεκίνημά του, διαλέξαμε να σταθούμε σε δύο ακόμα και μάλιστα εκ διαμέτρου αντίθετα. Στο πρώτο, η ηρωίδα του τραγουδιού ζητάει από τον καλό της να την αποκαταστήσει σαν τίμιος Ρωμιός. Αμέσως μετά μια άλλη ηρωίδα, εξαιρετικά πρωτοποριακά για την εποχή εκείνη, δηλώνει ότι και με σένα να γλεντήσω κάποτε μπορεί, και την άλλη που σε ξέρω και που σε έχω δει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Καλό βράδυ φίλες και φίλοι και καλή εβδομάδα. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. 210-6013-168, 210-6013-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ορόσημο στην ελληνική μουσική το έργο «Το χαμόγελο της Τζοκόντα». Ο Μάνος Χατζηδάκης το χαρακτήριζε ως 10 τραγούδια για ορχήστρα. Εκδόθηκε το 1965. Η ηχογράφησή του πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη με συμφωνική ορχήστρα και με την προσθήκη τσέμπαλου, μαντολίνου και κιθάρας, υπό τη διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη. Στην πρώτη έκδοση του έργου αναφέρεται ως ενορχιστρωτής ο Billy Byers. Την παραγωγή υπέγραφε ο σπουδαίος μουσικός και συνθέτης Quincy Jones. Το ταξίδι στο χρόνο του χαμόγελου της Τζοκόντα συνεχίζεται και στις μέρες μας με αυξανόμενο ενδιαφέρον από το κοινό. Ξεκινήσαμε με το κοντσέρτο από το χαμόγελο της Τζοκόντα και ο Μάνος Χατζηδάκης εμπνεύστηκε αυτή τη μελωδία όταν άκουσε σε συναυλία το κοντσέρτο για έγχορδα σε ντο ελάσσονα του Αντώνιο Βιβάλτη.

Που πας αλφοσίνα με τη μοναξιά σου? Ποια καινούρια ποίηματα ψάχνεις να βρεις? Μια αρχαία φωνή από άνεμο και αλάτι σου θρηματίζει και σου παίρνει την ψυχή. Και εσύ προχωράς προς τα εκεί, όπως τα όνειρα, κοιμισμένη. Αλφονσίνα που ντύθηκε στη θάλασσα. Αλφονσίνα η Ελμάρ, η Αλφονσίνα και η θάλασσα. Αριστουργηματικό τραγούδι του Αριέλ Ραμίρες και του Φέλιξ Λούνα. Τραγούδι αναφορά μνήμης στην Αργεντινή ποιήτρια Αλφονσίνα Στόρνη. Η ερμηνεία της Μερσέδες Σόσα από το 1969, ερμηνεία καταλυτική. Παρότι το τραγούδι διασκευάστηκε από δεκάδες σπουδαίους καλλιτέχνες παγκοσμίως, η δική της εκτέλεση, η δική της ερμηνεία παραμένει αξεπέραστο σημείο αναφοράς για την λατινοαμερικάνικη μουσική.

0: Ακούσαμε δύο τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου σε στίχους του ποιητή Γιώργου Χρονά. Όχι, δεν πρέπει να συναντηθούμε, με τις φωνές του Θέμη Ανδρεάδη και της Λιλής Χριστοδούλου, και το πέραμα με την φωνή της Βίκης Μοσχολιού, βγαλμένα από το πάλκο μιας παλιάς μπουάτ.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Ακούσαμε μια ιδιαίτερη ερμηνεία της σερενάτας του Σούμπερτ και μάλιστα στην πορτογαλική γλώσσα. Η ερμηνεία από την Λίβια Νοστρόφσκι με συνοδεία κιθάρας που έπαιξε ο πατέρας της Άρθουρ. Η Λίβια Νοστρόφσκι ξεκίνησε αυτή την διασκευή της σερενάτας τραγουδώντας τους στίχους ενός βραζιλιάνικου παλιού τραγουδιού «Η νοσταλγία, ο καημός μας σκοτώνει, μελαχρινή μου». Είναι η πρώτη στροφή από αυτό το βραζιλιάνικο τραγούδι που είχαν γράψει ο Ζουάο Ντεμπέρο και ο Αντώνιο Αλμέιδα. Τώρα λίγα λόγια για την σερενάτα. Ο Σούμπερτ την είχε συνθέσει τον Ιούλιο του 1826. Η στίχη από τον ποιητή και μουσικοκριτικό της εποχής Λούντβιχ Ραλστάμπ στη γερμανική γλώσσα. Η σερενάτα περιλαμβάνεται ως τέταρτο τραγούδι στο έργο «Κύκνιο άσμα», έργο 14 τραγουδιών σε στίχους των Heinrich Heine, του Johann Gabriel Zeitel και του Ludwig Ralstab.

50 χρόνια τσαμπουκά και ευαισθησία. Κι ό,τι μας έδεσε κρυφά από

Συμβαρύτησα, τραγούδι του Μίλτου Πασχαλίδη. Η αναφορά του στην λογοτέχνη Λιλή Ζωγράφου. Από τα κορυφαία της μυθιστορήματα βέβαια είναι η Αγάπη άργησε μια μέρα, που εκδόθηκε το 1994. Τρία χρόνια αργότερα μεταφέρθηκε ως σειρά στην τηλεόραση της ΕΡΤ, σε σκηνοθεσία του Κώστα Κουτσομίτη και με εξαιρετικές μουσικές του Βασίλη Δημητρίου.

Η μουσική που ακούσαμε είναι σύνθεση του Ιάπωνα Τζο Χισαΐση. Μουσικό θέμα που ακούμε αρκετά συχνά στην εκπομπή μας. Μας αρέσει. Το πήραμε από το soundtrack της άνιμε ταινίας του Χαγιάο Μιγιαζάκη, το κινούμενο Κάστρο. Είναι μια από τις ομορφότερες ταινίες κινουμένων σχεδίων που συγκέντρωσε πολλά διεθνή βραβεία σε φεστιβάλ αλλά και μια υποψηφιότητα για Όσκαρ. Πλανόδιες είναι οι μουσικές. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο σήμερα που ρυθμίζει τον ήχο μας. 210-6013-168, 210-6013-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί αφήνετε τα μηνύματά σας. Η Γιασμίν Λεβί τώρα, σε ένα τραγούδι αγάπης. Una noche más, άλλη μια νύχτα. Σε ικετεύω απλώς να μου δώσεις μια νύχτα αγάπης. Ζητώ μια ακόμη νύχτα, ξεγέλασέ με πάλι. Άλλη μια νύχτα από έρωτα σου ζητώ να μου χαρίσεις. Άλλη μια, ξεγέλασέ με κι ας πονάει.

Una noche más. Άλλη μια νύχτα, τραγούδησε η Γιασμίν Λεβή, αυτή η εμβληματική φωνή της σύγχρονης σεφαραδίτικης μουσικής παγκοσμίως. Παντρεύει μοναδικά το ισπανικό φλαμένκο με τους ήχους της Μέσης Ανατολής, αλλά και το αργεντινικό τάγκο.

πανέμορφη μπαλάντα «Ας χαθείς». Ο Χρήστος Θηβαίος έγραψε τη μελωδία, η στίχη του αγαπημένου μας ηθοποιού Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Πολλοί λένε πως οι ωραιότερες μελωδίες είναι σε κλίμακα μινόρε, είναι σε κλίμακες μινόρε. Προσωπικά έχω αμφιβολίες, χωρίς να υποστηρίζω μία από τις δύο εκδοχές, ματζόρε ή μινόρε. Τη μουσική ή την αισθάνεσαι είτε όχι. Να ακούσουμε το μινοράκι της Χαρούλας Αλεξίου και μετά θα πάμε σε ένα ματζοράκι.

Αυτό ήταν το μινωράκι της Χαρούλας Αλεξίου με το τόσο τρυφερό ρεφρέν. Έτσι βγαίνουν τα τραγούδια μάτια μου. Σε γνωρίζει ο πόνος και έρχεται κοντά σου. Ακουμπάει το χέρι πάνω στα μαλλιά σου και έτσι κάνεις κουράγιο και τραγούδι άγιο. Μια υπέροχη μελωδία τώρα σε ματζόρε κλίμακα, με στίχους γεμάτους αναμνήσεις μιας εποχής που είναι μακρινή αλλά δεν έχει ξεχαστεί. Ζει πολύ μέσα από τα τραγούδια.

Τα θερινά σινεμά, η ανάμνηση, η νοσταλγία και η γλυκιά μελαγχολία αποτελούν ίσως το πιο βασικό στοιχείο στα τραγούδια του Λουκιανού Κυλαϊδόνη.

Το Let It Be ήταν το αποχαιρετιστήριο τραγούδι των Beatles προς το κοινό τους. Το ομότιτλο άλμπουμ είχε κυκλοφορήσει στις 6 Μαρτίου 1970, σχεδόν ένα μήνα μετά την επίσημη ανακοίνωση της διάλυσης του συγκροτήματος. Το τραγούδι έχει έντονες επιρροές από τα gospel. Χαρακτηριστικός ο ήχος του πιάνου από τον Paul McCartney που έγραψε το Let It Be, και επίσης στην ηχογράφηση ο Billy Preston έπαιξε το εκκλησιαστικό όργανο. Είναι αμέτρητοι οι τραγουδιστές, τα συγκροτήματα, οι ορχήστρες που διασκεύασαν και εκτέλεσαν τα τραγούδια των Beatles. Ένας από αυτούς και ο Rufus Wainwright.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιώσportfilmfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Σεργέη Προκόφιεβ, κορυφαίο συνθέτης της μουσικής του 20ου αιώνα. Μεγάλη συνεισφορά του στη συμφωνική μουσική, στο μελόδραμα, στο μπαλέτο, μουσική δωματίου. Επίσης συνέθεσε για τον σοβιετικό κινηματογράφο αλλά και παιδικές σουίτες. Ακούσαμε τον δημοφιλή χορό των υποτών από τον μπαλέτο Ρωμαίος και Ιουλιέτα του 1935. Συχνά το συναντάμε και με τον τίτλο Μοντέκι και Καπουλέτη, καθώς αποτελεί το κεντρικό μέρος της ορχιστρικής σουίτας αριθμός 2 που είχε εκδώσει ο συνθέτης. Μαζί όμως ακούσαμε και την συνομιλία του Μάνου Χατζηδάκη με τον Προκόφιεβ, απόσπασμα από την σουίτα πιάνου για μια μικρή λευκή αχιβάδα, έργο με αριθμό 1. Είναι το πρώτο έργο του Μάνου Χατζηδάκη στην εργογραφία του. Ήταν 22 χρονών όταν το συνέθεσε. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο που σήμερα είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168 και 210-6013-169 οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία σας.

Κάμαρες κλειστές, στεριά μυρίζεις. Όποιο μικρός αχολογάει με ένα καλάμι.

γυαλίζει ο σιμ της μηχανής τα δυο ποδάρια. Ωραία, κλαδώνει στην ανάγκη

0: Η Επτανάνη στο Steamership Κερίνια. Από τις κορυφαίες στιγμές του Θάνου Μικρούτσικου είναι η μελοποίηση αυτού του ποίηματος του Νίκου Καβαδία. Η ερμηνεία του συνθέτει μοναδική. Είναι από τα τραγούδια που δεν μπορείς να ακούσεις με άλλη εκτέλεση. Κάθε φορά που του παρουσίαζε στο κοινό, ξεκινούσε με πιανιστικό αυτοσχεδιασμό, κάθε φορά διαφορετικό. Ο Θάνος Μικρούτσικος, όταν ερμήνευε το τραγούδι, το έβλεπες, γινόταν ένα με το πιάνο. Ερχόμαστε στον Πάολο Κόντε. Φωνή βραχνή, ένα πιάνο και ερμηνεία που περισσότερο κλείνει προς την αφήγηση. Ο Πάολο Κόντε ποντάριζε στον στίχο περισσότερο από τη μελωδία.
1: Max, era Max, più tranquillo che mai, la sua lucidità. Smettila, Max, la tua facilità. Non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

Φεύγω, τραγούδι του Ορφέα Περίδη. Ένα τραγούδι που σε παρασέρνει εκεί να τραγουδήσεις μαζί του όταν τα ακούς. Ένα άλλο τώρα για να κλείσουμε αυτό το ημίωρο είναι «Στις καρδιάς μου τα νυχτά» ο τίτλος. Είναι του Παντελή Θαλασσινού και του Ανδρέα Νεοφυτίδη.

Αυτό το τελευταίο ημίωρο ξεκίνησε με το διασημότερο μουσικό θέμα του Φλαμανδού συνθέτη Wim Mertens. Είναι αυτό που ξεκινήσαμε και είναι ο Mertens πιανίστας, κιθαρίστης, κοντρατενόρος, μουσικολόγος. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 ξεκίνησε να παρουσιάζει τις μουσικές του σε μικρούς χώρους στις Βρυξέλλες. Η φήμη του εκτοξεύτηκε το 1985 όταν ο σκηνοθέτης Peter Greenaway χρησιμοποίησε συνθέσεις του για να επενδύσει την ταινία του «Η κοιλιά του αρχιτέκτονα». Το συνθετικό έργο του Wim Mertens έχει αφετηρία τον πειραματισμό και την avant-garde. Είναι από τους κύριους εκπροσώπους του μινιμαλισμού. Η μουσική του δεν εντάσσεται σε κάποια κατηγορία. Απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό, περιλαμβάνοντας ακούσματα κλασικής, jazz, pop. Πολυγραφότατος, έχει κυκλοφορήσει περισσότερα από 50 άλμπουμς. Πλανώδιες είναι οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας, 210-60-13-168 και 169 τα τηλέφωνά μας, μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας.

Το Cry Me a River είναι διάσημο τραγούδι του Άρθουρ Χάμιλτον από το 1953. Δύο χρόνια αργότερα έγινε διάσημο με τη φωνή της ηθοποιού και τραγουδίστριας Τζούλι Λόντον. Οι ηχογραφημένες εκδόσεις του Cry Me a River είναι, υπερβαίνουν τις 720. Εμείς ακούσαμε την Diane Krall.

μάτια κλειστά. Τραγούδι του Παναγιώτη Καλατζόπουλου με την ερμηνεία της Γιώτας Νέγκα. Τη φωνή συνόδευαν το κοντραμπάσο και η τρομπέτα σε πρώτους ρόλους, τα κρουστά, το ακορντεόν, το πιάνο. Η τρομπέτα σε πολλά σημεία μέσα στο τραγούδι συνομιλεί με τη φωνή. Εξαιρετική στιγμή.

Τι να πω, τραγούδισε ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας. Αυτή η μελωδία είναι η μελωδία του τραγουδιού του Λούτσιο Μπατίστη «Επένσω ατέ». Η ελληνική στίχη που ακούσαμε από την Αφροδίτη Μάνου. Παλιό λαϊκό τραγούδι τώρα με διασκευή και ερμηνεία του Νίκου Πορτοκάλογλου και μαζί του η Ελένη Βιτάλη. Άσε με να λέω.

Άσε με να λέω, Νίκος Πορτοκάλογλου με την Ελένη Βιτάλη, τραγούδι του Τάκη Σούκα και της Μαράγδας Μαραγκουδάκη. Πάμε πίσω τώρα να ακούσουμε μια σπουδαία φωνή, τη φωνή της Έτα Τζέιμς.

Last, τραγούδι του Harry Warren και του Mark Gordon, γραμμένο τη δεκαετία του 1940. Το 1960 η Etta James το απογείωσε με την ερμηνεία που ακούσαμε. Και εδώ φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια και τον Κώστα Γεωργακόπουλο να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα, ακολουθεί ο Γιώργος Μαστής για τις επόμενες 2 ώρες. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ θα τα ξαναπούμε. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Για να γίνονται τα όνειρα ποταμοί, για να γίνονται οι σκέψεις ποταμοί, για να αλλάζει κάθε που βραδιάζει, όλα αυτά να παίρνουν τη δική τους μορφή, την όμορφη, αυτή την χαρακτηριστική μορφή της νύχτας που δίνει τέτοια διαφορετικότητα που είναι το αγαπημένο σε πολλών από εμάς. Αλκίνος Ιωαννίδης, το έρωτα σημάδι, ήταν ένα τραγούδι όλο δικό του καταρχήν, εκτός τόπου και χρόνου το άλμπουμ. Στα 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στην πρώτη μας καλημέρα συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα να έχουμε μαζί τη νύχτα. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και σε επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Κεύης θα ρυθμίζει τον ήχο μέχρι τις 2 που θα είμαστε παρέα και συντροφιά. Είναι Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι σύμφωνα με το εορτολόγιο γέννηση της Θεοτόκου. Γιορτάζουν κάποιες δέσποινες, κάποιες δέσπο, ντέπι ή αλλιώς. Και τι άλλο για να δω από γιορτές, άλλο έχουμε. Ναι, Μαρίες, Μαριέτες, Μάριος, κάποιοι την σημερινή ημέρα, αν γιορτάζουν λοιπόν, να τους ευχηθείτε τα χρόνια πολλά και από εμάς.
1: Θυμώσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

όπως κάθε καλοκαίρι μαζί να μας βρίσκει. Μακάρι και να είναι τα πιο ωραία αυτά που έρχονται. Και τα άλλο καλοκαίρι λοιπόν. Ήταν η Δήμητρα Γαλάνη, Papercut, έγραψε τη μουσική, η στίχη του Νίκου Μωραΐτη. Να δούμε λίγο τα της ημέρας, όπως κάνουμε κάθε φορά. Να δούμε η μέρα που ξημερώνει, 8 Σεπτεμβρίου. Τι ημέρα είναι? Είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού. Και ακούστε κάποια στοιχεία, τουλάχιστον εμένα όταν τα πρωτοδιάβασα με σόκαραν. Η Διεθνής ημέρα λοιπόν για την εξάλληψη του αναλφαβητισμού καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της UNESCO 8 Σεπτεμβρίου του 1965 κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Τεχεράνης και από το 1996 γιορτάζεται κάθε χρόνο την ημερομηνία αυτή. Είναι ένα από τα πρωταρχικά καθήκοντα του ΟΗΕ, του Διεθνούς Οργανισμού που πάγεται στον ΟΗΕ, η εξάλληψη του αναλφαβητισμού. Σύμφωνα λοιπόν με την UNESCO, 750 εκατομμύρια ενήλικες σε όλο τον κόσμο είναι αναλφάβητοι. Περισσότερα από 250 εκατομμύρια παιδιά, κυρίως στις φτωχές χώρες της Ασίας και της υποσαχάριας Αφρικής, η χώρα μας θεωρεί αναλφάβητο όποιον δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στο εξατάξιο δημοτικό σχολείο, το παλιό, έτσι. Άλλες χώρες για να χαρακτηρίσουν κάποιον εγγράμματο αρκούνται να ξέρει μόνο γραφή και ανάγνωση. Στην Ελλάδα λοιπόν το ποσοστό των εγγράμματων ενηλίκων θα είναι το 91% του πληθυσμού. Το ποσοστό είναι ιδιαίτερα χαμηλό για μια χώρα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 560.000 Ελληνίδες δεν έχουν τελειώσει το δημοτικό. Αντίθετα, το ποσοστό των εγγράμματων ανηλίκων μέχρι 15 ετών είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, 99,5% ευτυχώς στα παιδιά, στο σύνολο 99,4% στους άνδρες, 99,5% στις γυναίκες. Αλλά αυτό το στοιχείο, 560.000 Ελληνίδες να μην έχουν τελειώσει το δημοτικό στη χώρα μας, είναι ένα από τα στοιχεία που φαντάζομαι ότι δεν μας κάνει και πολύ υπερήφανος.

Ελένη Λιγοπούλου, Γιάννης Μαθές, ήταν το κακό του έρωτα, η στίχη του Μάνου Σαγκρή, η μουσική και η ερμηνεία, όπως σας είπα πριν, του Γιάννη Μαθέ από το άλμπουμ «Με τα γόνατα χορεύουν». Πολλές φορές η ζωή βάζει σημάδι το κακό του έρωτα και άλλες φορές βεβαίως βλέπει το καλό της αγάπης. Ποια η διαφορά? Ουσιαστικά τα ίδια πράγματα. Το δεύτερο όμως μένει στο χρόνο. Η αγάπη. Στα 20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Να σας πω ότι σήμερα Τρίτη στις 5:30 το απόγευμα ο Μιχάλης Γελασάκης εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα στις αδέσποτες νότες του θα συνομιλήσει με τη Βιολέτα Ίκαρη με αφορμή τη συναυλία της στο Θέατρο Ρεματιάς με τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη, τις συνεργασίες του καλοκαιριού, τα καινούργια τραγούδια που ετοιμάζει αλλά και τις νέες ζωντανές εμφανίσεις της. 5:30 λοιπόν, σήμερα Τρίτη, το απόγευμα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, Μιχάλης Γελασάκης συνομιλεί τηλεφωνικά με τη Βιολέτα Ίκαρη.

Αλλά από την άλλη να πιάσουμε και έναν άνεμο, ε? Και απέναντι να βγούμε, να ταξιδέψουμε όπως ακριβώς θέλουμε. Ένα ταξίδι από αυτά τα διαφορετικά, τα όμορφα, τα ωραία που κάνουμε στη ζωή μας. Σαν σύννεφα με μπαλόνια από αυτό το άλμπουμ. Ήταν το τραγούδι που ακούσαμε, Βιολέτα Ίκαρη, στο τέλος. Τίτλος τραγουδιού, Σταύρος Σιώλας έγραψε τη μουσική. Ο Οδυσσέας Ιωάννου έγραψε τα λόγια. Λίγο πριν αγγίξουμε τις 12:30, έρχεται ένα κομμάτι από το δίσκο Κίρκη, είναι του Γιάννη Χαλκιαδάκη, και η μουσική και τα λόγια ερμηνεύει ο εξαιρετικός Νίκος Βενετάκης, και είναι ο ληστής του Φεγγαριού, που πολλές φορές όμως μπορεί να είναι και ο μεγάλος έρωτας του Φεγγαριού.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

Μαξίμη με πρωταγωνιστές βιολί, γκάιντα και κλαρίνο. Ταξίμη που μας έφερε ο Αργύρης Λούλατζης, δημιουργός και μουσική και στίχη δική του και ερμηνευτής, μαζί με την Άννα Λούλατζη. Το Ταξίμη από το άλμπουμ «Κουβέντες με τους ουρανούς», στα 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα δεύτερο πρόγραμμα, 103,7, 102,9. Και όπως λέω πάντα και σε όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και πάλι συνοδοιπόροι μαζί τη νύχτα. Ο φίλτατος Γιώργος Κέβης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Μέχρι τις 2 πάμε συντροφιά. Το σκηνή είναι έτοιμο. Ο ακροβάτης ανεβαίνει.

Έτσι ακριβώς με τον καιρό να είναι κόντρα. Πάρα πολλές φορές, πόσες φορές το έχουμε ζήσει. Έχεις τιμή σαν πετάς και στο τέλος να μένεις μόνος. Η μεγάλη ομορφιά. Πολλές φορές είναι το ωραιότερο να μένεις μόνος. Γιατί όταν μένεις μόνος, πάει να πει ότι έχεις κερδίσει τον ίδιο σου τον εαυτό. Κατ' επέκταση, έχεις πάρει το μεγαλύτερό σου βραβείο. Ήταν ο Ακροβάτης του Δημήτρη Αποστολάκη και η μουσική και η στίχη. Ήταν οι Χαΐνιδες από το αλμπούμ «Με κόντρα τον καιρό». Χαΐνις, αν δεν το έχετε ακούσει, είναι ο επαναστάτης, είναι ο αντάρτης ή ο φυγόδικος που ζει στα βουνά, κυρίως στην Κρήτη. Η λέξη προέρχεται από την αραβική «Χαΐν». Σήμαινε αρχικά τον προδότη των αυτών, έδινε τον κόσμο. Την τουρκοκρατία όμως στην Κρήτη οι Τούρκοι αποκαλούσαν χαΐνιδες τους χριστιανούς αντάρτες που επαναστάτησαν και κατέφυγαν στα βουνά για να πολεμήσουν τον κατακτητή. Σήμερα στην Κρήτη μπορεί να χαρακτηρίσει ένα αντισυμβατικό άνθρωπο. Ελεύθερο, περιπλανόμενο ή γενικά κάποιον ατίθασο. Είμαστε όλοι μας λίγο πολύ χαΐνιδες.

0: το λέω στα αυτή σου. Κλείσε τα μάτια και θυμίσου.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Η πολύ ωραία απορία του τραγουδιού. Άρα γιατί έχω αγαπήσει από σένα το αϊκίνητο λέει που τόσο με τρομάζει ή το μπλε που στη ζωή ελπίδες στάζει. Κι είναι αιώνια τα μάτια μου βρεγμένα. Μεγάλη απορία. Ίσως και τα δύο. Θάλασσα και γυναίκα, Μπαμπιστόκας στην ερμηνεία, η σύνθεση από τους, η μουσική από τους Αρμός, Γιώργος Λεκάκης έγραψε τα λόγια από το άλμπουμ «Άνεμοι και Παλήριες». Αρμός λοιπόν είναι ο Λευτέρης Μουρτζάκης, ο Γιάννης Κιαγιαδάκης, ο Απόστολος Ξηριτάκης και ο Μάνος Σμαριανάκης. Καλό είναι να ξέρουμε και τους ανθρώπους που βρίσκονται έτσι πίσω από ένα όνομα και που χαρακτηρίζουν τις καταστάσεις των τραγουδιών. Είμαστε στα 9 λεπτά πριν από τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Οι πρώτες καλημέρες της ημέρας και πολλούς χαιρετισμούς και καλή εβδομάδα στο Μιχάλη που μας ακούει στο Μίσιγκαν, στη Λάρισα, την καλημέρα μου, στην Πτολεμαΐδα, καλή εβδομάδα, στην Κοζάνη, πολλούς χαιρετισμούς, στο Παλαιοφάλιρο, στο Κολονάκι, στο Λουτρό Ξυλόκαστρο, στο Ξυλόκαστρο, στο Λουτρό, στο Ξυλόκαστρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις τόσο όμορφες φωτογραφίες. Την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα επίσης στο Δίστομο, στη Βιωτία.

Με τα δύο θεριά να δίνουν μάχη μέσα μας, συνεχώς όμως στη ζωή μας, να μην σταματάνε αυτά τα δύο θεριά να παλεύουν. Και το ένα να λέει τι θα θέλες να είσαι και το άλλο αυτό που είσαι αληθινά. Ποιο υπερισχύει τώρα, ποιο κερδίζει, άλλες φορές το ένα, άλλες φορές το άλλο. Εγώ θα ήθελα να κερδίζει το αυτό που θα ήθελα και όχι το αυτό που είμαι αληθινά. Θα μου πείτε γιατί. Θα σας πω γιατί πάντα θέλεις το καλύτερο. Πάντα θέλεις το ομορφότερο, πάντα θέλεις το ωραιότερο. Πάντα θέλεις εκείνο που δεν μπορείς να φτάσεις, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Επιθυμίες. Από το άλμπουμ Αρέτη ήταν η Δήμητρα Κελεκίδη και ο Παντελής Κυραμαριός, μαζί και η Πλέγμα. Η μουσική και η στίχη του Παντελή Κυραμαριού. Θα φτάσουμε μέχρι τη μία με Δημήτρη Μητσοτάκη. Το λέει καθαρά στη ζωή. Μην ακούς κανέναν.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιώς sportfilmfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Είσοδο στη δεύτερη ώρα της συντροφιάς μας με ένα από τα ωραιότερα ορχιστρικά κομμάτια του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Ήταν η Λιακάδα από το άλμπουμ από την τηλεοπτική σειρά «Έτσι ξαφνικά». Γυρίσαμε στο 2005 για λιακάδες στις ζωές μας, για λιακάδες στις πορείες μας, για λιακάδες σε αυτά τα πράγματα που θέλουμε, επιθυμούμε να συμβούν, αναμένουμε, τα περιμένουμε και να είστε σίγουροι, θα έρθουν, έχουν την ώρα τους. Που λέει και μία ψυχή. 5 λεπτά μετά τη μία λοιπόν. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα και πάλι συνοδοιπόροι. Καλώς ήρθατε οι νέοι μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Ο φίλτατος Γιώργος Σκεύης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μέχρι τις 2 πάμε συντροφιά. Είναι ξημερώματα Τρίτης. Ένα δικό σου χάδι.

Αν ο ωκεανός λοιπόν είχε τη δύναμη της αγάπης, θα ήταν θάλασσα μεγάλη, και θάλασσα μεγάλη είναι. Δηλαδή, Ορφέας Περίδης, δώσ' μου το χάδι σου, ένα δικό σου χάδι. Τίτλος τραγουδιού και μουσική και λόγια από τον Ορφέα, από το άλμπουμ «Για που το βάλες καρδιά μου», αν θυμάστε, πίσω στο 1999, και πώς να μην θυμάστε βέβαια. Να σας θυμίσω ότι μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Επίσης, η επικοινωνία μας είναι μέσω Viber, πληκτρολογείται δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, και μας στέλνετε εκεί την πολύ γλυκιά σας καλημέρα.

Η ανισότητα είναι της φύσης ορισμός, και πως το πιο δικαίο σύστημα είναι ο καπιταλισμός.

αν πως είμαι απλά ρομαντικός, να γίνω και ρεαλιστής. Άλλη κουβέντα είναι ο παπλουτός και άλλη είναι ο ληστής.

αγρύπνε φύλακα των παιδικών μου ονείρων, εκεί που κάθε που βράδιαζε κρυβόμουν στη ζωή σου, εκεί που ακριβώς τους δρόμους που χάραξες εσύ τα δικά μου πόδια βαδίζουν και ακολουθούν, και ακολουθούν μια πορεία σχεδόν σίγουρη, και από την άλλη να έχει και την, έτσι, την έκπληξη πάντα. Ήταν ο Απόστολος Μόσιος στην ερμηνεία, ήταν ο ξάγρυπνος φύλακας και η μουσική του Απόστολου. Η στίχη από τον Ευαγγέλη Κοντοπόδη, από το άλμπουμ «Θυμωμένα όνειρα». Μας έφερε 19 λεπτά μετά τη μία. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Να στείλω καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μου βεβαίως, και καλή εβδομάδα στη Σαλαμίνα, στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη, στα Κρεμμύδια Μεσσηνίας βεβαίως, την καλημέρα μου, στο Εγάλεο, στο Μαρούσι, στο Νέο Ψυχικό, στον Πειραιά, αν αυτό έλειπε εξάλλου. Και βεβαίως θα στείλω την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα στις Μιλιές στο Πήλιο, με αυτή την τόσο όμορφη φωτογραφία που μας έστειλε η Μάγια. Την καλημέρα μας, Γιάννης Κουρσιούμης, για σένα.

φορές θα σ' αγαπήσω και τρεις θα σε μισήσω. Για σένα κάνω το καζό, γίνομαι διάνοια. Θα ζω σε κόσμο

Ένα τραγούδι λοιπόν για σένα, ακριβώς και μόνο για σένα. Για την κάθε μια, για τον κάθε ένα που θέλει να είναι έτσι σφιχτά και αγκαλιασμένη και σφιχτά δοσμένη ο ένας τον άλλον. Έχει λείψει η αγκαλιά στη ζωή μας. Πάρα μα πάρα πολύ. Όλα τυπικά τα βλέπω πλέον γύρω μας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είπαμε, κάποια στιγμή θα γυρίσουν. Δεν μπορεί. Στοίχη και μουσική του Γιάννη Κουρσιούμη και η ερμηνεία από τον ίδιο. Για σένα λοιπόν, από το άλμπουμ «Ήρθες αργά» που είχε κυκλοφορήσει το 2009. Να τα κάνουμε ένα ταξίδι όμορφο τώρα. Πάμε να βρεθούμε στον Λωτοφάγων τον νησί. Σε ποια ζωή να ζήσω να πεθάνω, σε ποια γκρεμό, λέει. Σε ποιο γκρεμό να πέσω να σωθώ. Λεωνίδας Μαριδάκης, Βίκη Καρατζόγλου.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.

από το τελευταίο άλμπουμ των Drama Mini με τίτλο «Κάπου ο κόσμος είναι υπέροχος ακόμα». Ακούσαμε το «Πάω στη θάλασσα», ένα τραγούδι της ελευθερίας, ένα τραγούδι που η ψυχή απελευθερώνεται, που οι ζωές ελευθερώνονται, παίρνουν αυτή τη δική τους ουσιαστικά δύναμη, βγαίνουν από τα τετριμένα, βγαίνουν από τα σταθερά και πηγαίνουν σε άλλα όμορφα ταξίδια. 33 λεπτά μετά τη μία, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7 και 102,9 και βεβαίως όποια άλλη συχνότητα μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Μαζί τη νύχτα μέχρι τις 2 πάμε συντροφιά. Ο φίλτατος Γιώργος Κέβης ρυθμίζει τον ήχο για όλες και όλους εμάς. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Μια βόλτα τώρα στα νότια προάστια.

αυτό το τι κρίμα, ε. Τι κρίμα, τι κρίμα, πολλά, τι κρίμα. Όλα όπως τα θέλα, τελικά τα κατάφερα. Σπουδαία, ηρωνικό ίσως, από την άλλη και στόχος ζωής για κάποιους, από την άλλη βέβαια στόχος χρημάτων για κάποιους άλλους. Η μουσική και η στίχη του Μανώλη Φάμελου. Μανώλης Φάμελος, Φίβος Δελιβοριάς, στην ερμηνεία, Νότια Προάστια, και αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2026, τον Ιούλιο, αν δεν κάνω λάθος. Πάνος Μουζουράκης, Μαρίζα Ρίζου, είναι ένας μονόλογος μεταξύ δύο όνομος.

αγαπημένοι εκείνος και εκείνος, από το 1998, από το άλμπουμ «Στη θάλασσα του χρόνου», ήταν το «Είναι η θάλασσα, η καρδιά», και έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ταξιδεύει κι αυτή, έτσι ταλαιπωρείται, έτσι έχει τις φουρτούνες της, τις δυναιμίες της, τις ομορφιές της, τις ασχήμιες της. Θάλασσα όμως είναι, δεν μπορούμε να μην την αγαπάμε. Τελευταίες πιθανόν καλημέρες της βραδιάς, την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα να στείλω στο Κουκάκι, στο Νέο Κόσμο, στη Νέα Πέραμο, στη Νέα Σμύρνη. Πολλά νέα μαζευτήκανε. Και βεβαίως να στείλω και την καλημέρα μου και καλά ταξίδια και καλή εβδομάδα στην καπετάνισά μας, που αυτή την ώρα ταξιδεύει για την Σαντορίνη.

Αυτό θα ήταν μαγικό, να δραπετεύαμε εκτός οθονών, να είμαστε εκτός οθόνης, να βλέπαμε τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Όλες οι οθόνες που μας περιβάλλουν, όλες οι οθόνες που μας κρατάνε εκεί εγκλωβισμένους και δεν μπορούμε με τίποτα να ξεφύγουμε και να δούμε τον όμορφο κόσμο που υπάρχει γύρω μας. Λέτε να τα καταφέρουμε, ελπίζω. Μικρές ελπίδες έχω όμως, να το ξεκαθαρίσουμε. Ήταν ο Θοδωρής Νικολάου, ήταν ο Μάριος Φραγκούλης, εκτός οθόνης, Παρασκευάς Καρασούλος έγραψε τα λόγια, ο Χρήστος Θεοδόρου έγραψε τη μουσική, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου και του Λευτέρη Παπαδόπουλου σε μια πολύ όμορφη διασκευή από τον Απόστολο Ρίζο. Αχ, Χελιδόνη μου.

Αποστολός Ρίζος, το αχελιδόνι μου, ήταν ζωντανή ηχογράφηση από την παράσταση σε ένα δωμάτιο με τον Μανώλο Ρίζο που παίχτηκε το Δεκέμβριο του 2017 στο Σταυρό του Νότου Πλάς. Θα κλείσουμε με Σαλίνα Γαβαλά, με το ωραιότερο τραγούδι του Γιάννη Καλαμίτση σε μουσική του Γιώργου Χατζηνάσιου. «Θα σ' αγαπώ» είναι ο τίτλος του και αυτό ζωντανή ηχογράφηση από την εκπομπή παρέα με τον Γιώργο Κουβαρά. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιώργο Σκεύη που ήταν μαζί μου απόψε στη ρυθμίση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους και απόψε για την συντροφιά, για την παρέα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Θα τα πούμε αύριο πάλι λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
1: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
3: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
4: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου φτάνει.

Θα σε προδώσω, μου είχες πει, για να αγαπάς το σφάλμα. Γιατί το θέλον δεν κοπεί, δεν κάνει ο πόθος άλμα. Θα σε προδώσω, μου είχες πει, για να αγαπάς τα πάντα. Γιατί η ζωή είναι μουσική, από

0: Ακούς το δεύτερο, 103,7.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάξουν βοήθεια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φυλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.